0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Ατμόσφαιρα 102,2. Όλα είναι μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση

0: πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Να το προσκυάσω.
5: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διαλός.
6: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωνού.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαιρά.

0: Στο μήνυμα η Δημητρούλα. Και
1: Δημητρούλα μου, γεια σου.
0: Δείχνει φωτογραφία τη Σούζη από το Sky.
2: Μην χαρακτηρίζει πολύ. Δείχνει μαλλί σήμερα.
0: Εγώ.
2: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Εσένα δείχνει.
0: Μπορεί, μπορεί. Την αγαπώ τη Σούζη. Γεια σου, Σούζη. Λοιπόν, η Δημητρούλα έστειλε μήνυμα και έστειλε ένα μήνυμα λίγο παράξενο, παιδιά. Γιατί παράξενο. Λέει ότι δεν θα σας το έστελνα, αλλά άκουσα προχθές ένα άλλο μήνυμα που έστειλε κάποιος κύριος και ήθελα να το ρωτήσω. Λοιπόν, είμαι με τον άντρα μου 28 χρόνια.
3: 28,
2: πολλά,
3: 28
2: πολλά, χρόνια. Πολλά, πολλά.
0: Έχω μια πάρα πολύ ωραία ζωή και σεξουαλική και τα πάντα.
3: Α, ωραία.
1: Έχουμε... Μα τις λίγες, μπράβο Δημήτρα.
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει δύο παιδιά, τα παιδιά είναι μεγάλα, έχουν φύγει από το σπίτι.
3: Και γίνεται το κοτρούλιο γάμος, ε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, απλά τον τελευταίο χρόνο, και δεν το έχω συζητήσει με κανέναν, ο άντρας μου μου ζητάει να φοράει πλέον τα εσώρουχά μου.
2: Να το. Ξεκλείδωσε κι αυτός.
1: Ρε φίλε.
0: Ενώ συνεχίζουμε και έχουμε μια χαρά ζωή σεξουαλική. Του λέω, τον ρώτησε, το ήθελες χρόνια αυτό?
3: Α, το συζητήσανε.
0: Το συζήτησε. Ναι. Καλά τώρα, στα καλά, κοθόμενο μετά, ναι, από 30 χρόνια με τον άνθρωπό σου, μόνοι του είναι, δεν κατάλαβα.
1: Και σουτιέν.
0: Όχι, σουτιέν δεν φοράει, τα εσώρουχα μόνο τα κάτω. Δηλαδή, της λέει ότι θέλω να φοράω κι εγώ τα γυναικεία σου εσώρουχα.
2: Το ήθελα και εγώ.
1: Σουτιέν δεν θέλει, θέλει μόνο
0: σλίτσε.
1: Γρηγόρη, είπε εσώρουχα. Λέω, θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί?
0: Μόνο το εσώρουχα. Τι το κάνει το σουτιέν ο άνθρωπο, ρε.
1: Άμα είναι βιτσιός, εγώ θα καταλάβω πολλά από αυτό που σε ρωτάω. Θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί?
0: Πού θα το βάλει το σουτιέν, να βγαίνει, να πετάγεται το σουτιέν να
3: βγαίνει. Γυναίκα είναι, ξέρει.
1: Πολύ απλό.
0: Μόνο το εσώρουχο κάτω. Και δεν ξέρω τι να κάνω, δεν το έχω συζητήσει με καμία φίλη μου, δεν το έχω συζητήσει, λέει, με κανέναν, δεν έχω πάει ούτε σε γιατρό.
1: Μα καλά έκανες και το είπες εμάς.
3: Η γιαγιά φοράει στριγκάκια τα γκάκια.
0: Γιαγιά, ρε βλάκα.
3: Γιαγιά, τι είναι γιαγιά.
2: Γιαγιά, απλά είναι πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος της έρωτας από το λίγο.
3: Είναι 30 χρόνια μαζί.
2: Μπορεί να είναι από τα 15
1: χρόνια. 50 χρονών τη λες γιαγιά.
2: Στα καλύτερα.
0: Τι βλακίζει, λες ότι σου κατέβει το κεφάλι και εσύ.
3: Εντάξει, δεν τη λες και.
2: Τη σκαδούρα
1: τη λες γιαγιά. Θες να σου πω ονόματα γυναικών που είναι 50 χρονών και μου λες πόσο τις γουστάρει.
2: Πες!
3: Μπορεί όμως να είναι και 60, δεν λέει την ηλικία
0: του. Λέει 55, είπαμε.
3: Α, λέει 55. Α, εντάξει, όχι, δεν είναι γιαγιά τότε.
0: Ό,τι μαλακή σου στο κεφάλι λες και εσύ.
3: Η κυρία αυτή.
0: Τα λες γιατί τσατίζομαι εγώ και γράφουν αυτοί και εγώ απαντάω.
3: Η κυρία αυτή.
0: 50 χρόνια.
3: Θέλω να μου πεις. Φοράει στριγκάκια, ταγκάκια και τέτοια. Ή μόνο.
0: Εσόρουγα, τα δικαιώματα. Όλα τα εσώ, τα πάντα φοράει.
2: Μόνο,
0: με και κόφτη.
1: Μπραζίλια.
2: Και κόφτη έχει, ναι. Έχει κόφτη, Γρηγόρη.
0: Κουραδοκόφτη έχει.
3: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Εγώ θα τον καταλάβω λίγο τον κύριο.
0: Από τι?
3: Έχει βαλτώσει λίγο. Είναι πολλά τα χρόνια. Έχουν κάνει ό,τι είναι να κάνουν. Και τώρα θέλει λίγο να κάνει μια αλλαγή.
2: Προφανώς αυτοί παλιά, πριν έρθουν τα παιδιά, είχαν μεγάλη δραστηριότητα. Κάνανε
1: ανομαλίες.
2: Ανομαλίες, σε παρακαλώ, μην βάζετε τέτοια πράγματα στο μυαλό.
3: Αφού αυτό σκέφτηκε, είμαι σίγουρος.
0: Μα δεν λέει ότι το κάναμε παλιά. Πρώτη φορά τη το ζητάει.
1: Για το βρακί, ρε παιδιά, δεν έγινε θέμα. Γιατί.
0: Θα σε αρέσει με έναν άρχισε και φορά τα στρίγκ σου. Στα καλά καθούμενα.
1: Δεν θα φαίνονται, θα εξαφανιστούν. Δεν χωράνε στον ποπό
2: σου.
0: Πολύ γλυκό.
2: Υπάρχει θέμα τώρα.
1: Μα είναι αλήθεια τώρα αυτό, τι να λέμε.
0: Αυτό
1: μια...
0: σε πείραξε, αν θα φαίνεται, δεν φαίνεται ότι θα φοράει.
1: Ναι, γιατί άμα είναι να βάλει κάτω το βλέμμα στο κολάρι, θα το αλλάξει.
2: Σε κολάρι, σε είμαι κολάρα.
3: Η παιδιά η Νάντσα μα φάλισε, έτσι.
2: Βγάζει κούστα.
0: Παρακαλώ αυτό να.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μπέκα πώ το έκανε.
0: Να σβηστεί από πάντα αυτά όλα τα αρχεία. Είμαι κολάρα, εμένα.
4: Θα μαυρίσει την κορμάρα, έβαλε και σαγιονάρα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή, υφή και αόρατο φινίδισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacy. Συντερμέτ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία, την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνος σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαιρά 102.

0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω κάποιο ρόλο.
1: Έχεις, ναι. Είσαι κάποιος πρέπει να κάνει ένα ευρωβουλευτή. Περίμενε, κάτσε να πάρουμε μισό. Θα κάνει ο Παναγής τον Αυτιά.
2: Όχι, η Νάντς θα κάνει τη Λατινοπούλου.
3: Τι είμαστε,
1: Λατινοπούλου,
0: δεν είναι.
3: Είσαστε για κλάματα.
1: Κοίταξε, αυτό ήταν τώρα, έπρεπε να είναι φορευτική επιτροπή, δεν πήγε. Θα τον πάρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών γιατί πρέπει να. Σαχαρνέ, αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Αστυνομία, αστυνομία. Πάρε αστυνομία.
3: Και εσύ έξω.
0: Πάει.
1: Στρομία. Στρομία είμαστε.
3: Ναι, ναι.
4: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, Μπογιούκου. Μπογιούκου, μίλα με τον άνθρωπο.
0: Πινελόπη Μπογιούκου εδώ. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου.
4: Ναι, ποιος είναι?
0: Από το αστυνομικό τμήμα είμαστε. Τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου, παρακαλώ.
1: Σαχαρνές, από Σαχαρνές. Πες του να κατέβει τώρα. Να κατέβει. Πού είναι? Ναι. Πού είναι?
0: Να σε συνδέσω με τον αστυνόμο, κύριε Ταξίδη.
4: Να.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Πού είναι αυτή η γραμμή? Που Γιώργο σύνδεσε στο...
5: Στον έχω περάσει, αστυνόμες, τον έχω περάσει.
1: Δεν ακούγεται αυτή το.
4: Ναι. Καλημέρα.
5: Πες το να φωνάξει λίγο παραπάνω.
1: Καλημέρα. Έλα, τον έχω. Εντάξει, δεν πατάς το 9 και δεν έρχεται από τη γραμμή, κάθομαι εγώ περιμένω.
5: Έχω πατήσει, αστυνόμε.
1: Ο Γιώκου, φέρετε. Ωραία. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Έλα. Ναι, καλημέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Κύριος Ταχτσίδης Ιωάννης.
4: Μάλιστα, ναι.
1: Ταχτσίδης Ιωάννης Θεοδόρου, σωστά. Δημότης Αχαρνών.
4: Σωστά.
1: Είστε, κύριε Ταχτσίδη, έπρεπε να έχετε παρουσιαστεί χθες, ήσασταν εφορευτική επιτροπή, σωστά.
4: Όχι.
1: Εδώ πέρα δεν έχω. Παρακαλώ.
4: Όχι, δεν ήμουν εφορευτική επιτροπή.
1: Πώς δεν ήσασταν, κύριε Ταχτσίδη, αφού έχω εδώ πέρα τα στοιχεία σας όλα κανονικά. Εφορευτική επιτροπή, λέει. Κληθείς. Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα.
4: Ναι, αλλά εγώ
1: Ιωάννης Ταχτσίδης
4: το...
1: του Θεοδόρου.
4: Από πού έπρεπε κληθείς, να το δω αυτό.
1: Εφορευτική επιτροπή, σας έχει έρθει σημείωμα. Δεν γίνεται. Και στο email σας κανονικά, σε όλα τα στοιχεία που έχουμε.
4: Στο email.
1: Και στο email αποστέλλεται και κανονικά και έντυπο σας έρχεται.
4: Ταχτσίδης 802.
1: Δεν γνωρίζει, κύριε μου. Αυτό είναι... Αυτά είναι αποστέλλοντα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ έχω πάρει την κλήτευση αυτή τη στιγμή εξ ονόματός σας. Εγώ σας παίρνω από το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Έχει έρθει σήμα να σας ενημερώσω, κύριε Ταχτσίδη. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε ενημερωθεί καταλλήλως. Είμαι σίγουρος, συνήθως η διαδικασία είναι διαυγής. Παίρνετε σημείωση, σας έρχεται και σημείωμα έντυπο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ λέει κανονικά Ιωάννης Ταχτσίδης του Θεοδόρου, παρουσιαστής στο εκλογικό τμήμα. Τι είναι αυτό, 124, τέλος πάντων. Έχει ένα κωδικό κτλ. Εσείς πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στην οικία σας? Να στείλω ένα περιπολικό να σας φέρει από εδώ.
4: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά.
4: Στη δουλειά είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό.
4: Από εκεί μόλις τελειώσω.
1: Δεν γίνεται. Είναι διαδικασία αυτοφόρου, κύριε Ταχτσίδη. Θα στείλω εγώ το περιπολικό στη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Θα έρθετε εδώ. Ελπίζω να λυθεί παρεξήγηση. Είναι διαδικασία αυτό. Κινείται κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει έρθει σήμα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
4: Ναι,
1: άμα θέλετε εσείς.
4: Εγώ είμαι στο δρόμο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα έρθω εγώ από εκεί, θα παρουσιαστώ εγώ.
1: Δεν γίνεται, κύριε Ταχτσίδη. Είναι παραβίαση πρωτοκόλλου αυτό. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ τον άνθρωπο να έρθει εδώ πέρα, ο οποίος έχει κλητευθεί από το, ειδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαι αναφερόμενος, καταλάβατε. Άλλη μέρα το πρωί βγαίνω αναφερόμενος.
5: Α πληρώσω το πρόστιμο, κύριε.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
5: Δεν είναι και πολλά.
4: Ωραία, αν έρθετε, να πάω ακούτε. Στον Άγιο Στέφανο να αφήσω το φορτηγό.
5: Τι λέει καλέ αυτός?
1: Ποιο φορτηγό, το φορτηγό, πώς είστε, Μαλάν, πού είστε, σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή?
4: Είμαι στην Πλαπούτα.
1: Είναι δημοσίας χρήσης το ιδιωτικής το φορτηγό?
4: Είναι ιδιωτικής χρήσης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ιδιωτικής χρήσης. Ωραία, περιμένετε, θα έρθουμε εμείς, θα στείλουμε.
5: 500 ευρώ, δεν έγινε τίποτα.
1: Λοιπόν, ακούστε προσωπικά. Ναι, Μπουγιούκου, μισό λεπτό.
5: 1500 είναι το πρόστιμο, σιγά τα λεφτά.
1: 1500 είναι το πρόστιμο, πρέπει να έρθει όμως ο άνθρωπος εδώ πέρα, έτσι, κανονικά. Να υπάρχει ιερορική διοικητική εξέταση, να υπογράψει, να πληρώσει το πρόστιμο και εντός δύο μερών φυσικά μπορεί να.
4: Ναι, μισό λεπτάκι, δηλαδή. Όμως το πρόστιμο αυτό, εγώ δεν έχω λάβει κάτι όμως, θα τα δείτε κι εσείς.
5: Α, μόλις άκουσες το ποσό, να σου πήγε.
4: Δεν ακούω την κυρία τι λέει.
1: Καλύτερα. Είναι τώρα, είναι. Είναι αστυνομικό υπηρεσία, έχει κάνει 12 ώρη βάρδια τώρα. Δεν είναι τα νεύρα τη, είναι λίγο πεγμένα. Ξέρετε, είχαμε πολλά περισσότερα.
4: Ναι, απλά δεν ακούω την κυρία τι λέει. Εγώ τέλος πάντων δεν έχω λάβει κάτι. Να έρθω από
1: λοιπόν,
4: την
1: είστε στην Πλαπούτα. Δεν γίνεται, κύριε μου, να έρθετε εσείς. Δεν
4: είναι.
1: Δεν είναι.
4: Είμαι,
1: delivery.
4: Είμαι.
1: Στην Πλαπούτα. Ωραία, θα μου δώσετε ένα στίγμα, θα στείλω εγώ περιπολικό για σας και ένα γερανό για να παραλάβει το. Έχετε εσείς πιστωτικές κάρτες πάνω σας, τέτοια πράγματα, στοιχεία, πορτοφόλι έχετε, κρατάτε καθόλου ψηλά μαζί σας? Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε κλείσει από CIA αυτή τη στιγμή.
4: Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Τζοτζάτος, FBI, έχει μπει στη γραμμή.
2: Λοιπόν, άκουσέ με λίγο. Άκουσέ με λίγο. Είμαστε από το Σφαίρα. Είναι ο Γιώργος Λιανός και σου κάναμε φάρσα! Όχι εμείς δηλαδή. Ποια είναι η Γεωργία η κολιτσίδα, η θεία σου?
4: Γεωργία η κολιτσίδα, λοιπόν.
2: Έχει στείλει μέρη
0: στο Σφαίρα. Έρνα να μας δώσει τα 1500 τώρα και στα λόγια.
2: Και θέλει να σου κάνουμε φάρσα.
4: Ναι, ωραία, την ευχαριστώ πολύ.
2: Να την πάρεις και να την βρίσεις.
0: Είσαι στην Πλαπούτα σίγουρα.
4: Είμαι εδώ, ναι.
2: Γιάννη μου.
0: Και να παραμείνεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχω τώρα 5 μηνύματα στο Instagram και μου στέλνουν όλοι ότι είναι φάρσα.
2: Άρε Γιάννη.
0: Ρε, γιατί είσαστε τέτοιοι, γιατί του το μαρτυράτε?
2: Γιάννη, ο Γιώργος, φαντάσου ότι είναι ο Γιώργος Λιανός από τον Άγιο Δομήνικο που σου κάνει τη φάρσα και η Νάντση Αντωνίου από εδώ ήταν η αστυνομικός που είχε τα νεύρα.
1: Η Μπουγιούκου. Κάνε το δεκάρι, βάρνει από την
0: αντισπίση. Η Πινελόπη Μπουγιούκου.
2: Γιάννη μου, να δώσεις πολλά φιλιά στη θεία σου. Μας λέει εδώ ότι ο ανιψιός μου έχει πολύ χιούμορ, αλλά είναι και λιγάκι αθώος, οπότε θα σας πιστέψει. Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι, συνέχισε το δρομολόγιο, αγόρι μου. Φιλιά πολλά.
6: Ήρθε η εποχή του.
7: Τι νόσησες εσύ?

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl App Learn and Work της Lidl, Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής! Δίληματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, φέγε Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών. Είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη, που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Μάλιστα. Τα παιδιά τους τώρα είναι. Ο ένας μου λέει γίνει 22, η άλλη 23. Κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντά.
0: Τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail.
0: Α.
2: Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι... τα παιδιά της σχέσης, είναι τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο.
0: Πόσο είναι, πόσο?
2: Είναι 22, ένας 23, η άλλη.
0: Είπαν ότι ρωτεύτηκαν ένας τον άλλον.
2: Ναι, και τα έχουν.
3: Α, τα έχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουν μαζί,
4: και
2: ναι.
4: Τα έχουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
0: Όχι αυτό.
5: Όχι.
0: Και σε αυτό και στο...
5: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, στο Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στο Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο. Άντε πάλι, σαν δεν είναι αδέλφια.
5: Τώρα γνωρίστηκαν στην
3: Ελλάδα. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα. Δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου. Είναι παντρεμένοι.
0: Δεν
5: είναι ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι.
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμοί αίματος δεν υπάρχουν.
5: Δεν υπάρχουν δεσμοί αίματος.
2: Δεν υπάρχουν.
5: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπε, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
5: Παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόβλημά του είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένη.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτιδες αυτά όλα, έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... Το... Τα έχουμε δει και αυτά, ναι, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει
5: αυτό
3: εμείς.
5: Αυτό είναι συγχαμένο.
0: Ναι, συγχαμένο, συγχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιάτιδες πρωτού βγει το φως στην πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πάρω στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
5: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνω όλοι μαζί.
2: Όπα. Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
0: Εμείς να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δημοσίευματο.
5: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλους αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά να ερωτεύονται.
0: Και οι γονείς να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέος.
3: Καλά, λέει, ξένοι μου είναι.
4: Μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα πε ότι κάποιο από του δυο σα έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
4: Ναι.
0: Και είχαμε... Ένας
4: από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
3: Και σταυρούν.
0: 25
4: και σταυρούν στο σπίτι όλοι.
3: Και σταυρούν.
4: Ναι.
3: Και είναι ο Νικόλας.
2: Και ο γιος της Νάνση σου από αυτό με την κόρη σου.
0: Πες στο σπίτι σου, ρε,
3: ξύπνα.
0: Τι δικιά μου την κόρη, ρε. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
5: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
4: Τι σημασία για να μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει που την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
5: Δεν ήταν κάτι.
3: Έχετε φάει μαζί κοκκινιστό, Κυριακές.
5: Και τι έγινε, και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
5: Γιατί, ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
4: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Όλα τα επίπεδα.
4: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
5: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Δηλαδή, είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι μικρά.
0: Τι πα και του λε του παιδιού. Μην ερωτεύεσαι γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τη είπα. Λέω, γύρνα και πε την κόρη σου, πε αγάπη μου, πατέρα και γιο μα απάφτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
5: Για όνομα, τι βλέπει.
0: Είναι στη βλάκη, εσύ. Είναι σοβαρή η κουβέντα. Μα τι είναι αυτό,
3: δεν είναι αυτό. Το ετοίμαζε.
2: Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Θα το πω κι αυτό.
2: Μπορεί να χωρίσει
0: και εσύ. Δεν μιλάει, δεν
5: Βέβαια, για αποφασίστε, ποιο μιλήσει.
2: Μην σκέφτεσαι μόνο.
0: Τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη
5: δίκη. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο, γράφει. Γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
3: Να πάω το πικαλά, παιδί.
5: Είναι αμήχανο, είναι παιδιά.
3: Τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
6: Πού θα πα για διακοπέ.
7: Κλείσε τώρα εξωτικέ.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Είσαι σε μια ηλικία που δεν μπορείς στο δράμα και το μόνο δράμα που θέλεις στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
17: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι
3: μπάνιο.
19: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
21: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές.
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
23: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι.
24: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, το mail το στέλνει η Τίνα. Καλημέρα, Τίνα. Καλημέρα, στέλνει σε όλου σα. Πολλά φιλιά λέει στον Γιώργο εκεί στα ξένα που είναι. Γιώργο, έχει πολλά φιλιά από την Τίνα.
1: Να, ναι, καλά, η Τίνα.
0: Λοιπόν, η Τίνα είναι φανατική. Είναι εδώ περίπου και 6 χρόνια που άκουγε άλλο πρωινό. Αλλά από τα 6 χρόνια και μετά που σα ακούω, παιδιά, δεν ξανέφυγα ποτέ. Και πραγματικά λέω ακόμη και στι χειρότερε στιγμέ σα.
2: Αν μα ακούσει μία φορά εμά.
0: Από τι χειρότερε και στι χειρότερε στιγμέ σα, είσαστε καλύτεροι από του άλλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρετινάκη, για αυτά που λε. Είχα αποφασίσει να μην τα λέω όλα αυτά, αλλά λέω κάτσε καθίστε. Αφού τα λέτε εσεί και είναι καλέ κουβέντε, γιατί να μην τι αναφέρουμε. Λοιπόν, οπότε σε ευχαριστούμε, Ρετινάκη, μέσα από την καρδιά μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και είμαστε εδώ γιατί είμαστε μια παρέα και είμαστε σχεδόν 15 χρόνια μια οικογένεια και το εννοώ αυτό εδώ το πρωινό του Σφαίρα. Λοιπόν, η Τίνα τι έπαθε? Η Τίνα έπαθε κάτι που εύχομαι να μην το πάθει καμία γυναίκα.
2: Τι έπαθε, ρε?
0: Είναι με τη σχέση της. Ωραία. Είναι εδώ και 6 χρόνια. Συζούν εδώ και 2.
3: Όσο μας ακούει έχει και τη σχέση. Τι έχουμε φέρει γούρι.
0: Εδώ και 2 χρόνια συζούνε. Και την Παρασκευή,
2: ναι,
0: γύρισε το αγόρι της το πρωί, βγήκε με τους φίλους της, με τους φίλους του.
2: Μόνος του.
0: Μόνος του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το κάνουν και οι δύο πάρα πολύ συχνά και έχουν και πάρα πολύ. Μπράβο. Πήγε το πρωί την να πλύνει τα ρούχα το Σάββατο όπως κάνει κάθε Σάββατο, γιατί όλη την εβδομάδα δουλεύει και τα πλένουν κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Και δεν μπορούσαν να βρουν.
2: Λάθη, λάθη, λάθη.
0: Το βρακί του Γιάννη.
2: Ορίστε.
0: Τι λάθη, λάθη, λάθη, τι πίστευες εσύ ότι θα
2: γίνει? Πήγε να του πλύνει τα ρούχα του μετά από έξοδο. Του λέω θα βρει και ένα χαρτάκι μέσα.
0: Όχι, δεν βρίσκανε το βρακί. Του λέει πού είναι το βρακί σου.
4: Τα βγάζει, τα βγάζει.
0: Ρε φίλε, του λέει πού είναι το βρακί σου. Αυτός λέει δεν το έβαλα. Έχει εξαφανιστεί το βρακί. Αυτή πιστεύει ότι ποτέ δεν γύρισε με βρακί. Και αυτός προσπαθεί να την πείσει ότι το βρακί είναι κάπου εδώ. Κάτι έχει γίνει.
2: Λάκα,
0: το έβγαλε το βρακί του στο σπίτι.
2: Παιδιά, πού είναι το βρακί
3: ο Γιάννης? Σε πρώτη φάση.
0: Ναι, φοράει βρακί ο Γιάννης και η Τίνα.
4: Μπράβο,
0: γράφει. Δεν μπορώ να τον πιστέψω.
3: Πολύ προχώ τον
0: δεν μπορώ να...
2: Πού είναι το βρακί του Γιάννη?
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιάννης έχει χαθεί το βρακί.
3: Μπράβο, το ξέρει.
0: Ψάξαμε όλο το σπίτι, ψάξαμε τα πάντα για να μην τον αδικήσω. Κατέρα φλάκα και εσύ κατευθείαν πια. Σταμάτα αυτό το πράγμα.
3: Δεν έχεις βρακί, έχεις γκόμενα.
2: Της έχει φορέσει το κέρατο μέχρι εκεί που δεν πάει. Εγώ στο λέω.
0: Γιώργο. Τι...
1: Αυτός, δηλαδή, τι να συνέβη και να γύρισε πίσω χωρίς βρακί, ρε φίλε? Δηλαδή,
3: φορεί πάντα βρακί ο Γιάννης.
1: Ναι, και τι του πήρε το βρακί?
3: Φοράει πάντα βρακί. Υπάρχουν βρακί που δεν φοράνε.
0: Σε παρακαλώ, τώρα,
2: βέβαια, συγγνώμη που στο λέω, Γρηγόρη.
0: Τι είναι αυτά που λες? Μιλάμε σοβαρά τώρα, αν φοράει βρακί. Πάντα φοράει βρακί.
2: Γρηγόρη, συγγνώμη που στο λέω, χαζός ο Γιάννης, έτσι.
0: Γιατί?
2: Γιατί άμα την έχει κάνει την κουτσουκέλα, μπορούσε να της πει, ξέρεις κάτι, έφαγα κάτι, με πείραξε. Λερώθηκα.
0: Με αυτό είναι.
2: Και την πέταξα.
0: Με αυτό είναι. Αν είχε κάνει την κουτσουκέλα.
2: Λερώθηκε.
0: Άκου τώρα.
2: Χαίστηκα, ρε παιδί, πώς το λένε.
0: Αν είχε κάνει την κουτσουκέλα, θα είχε σκεφτεί κάτι.
2: Είναι χαζός και δεν το σκέφτηκε. Και
3: σκατιάρικο, βράδυ.
2: Έλα, ρε, να
0: ή ξέχασε μέσα στη ζάλη του εκεί πέρα και μέσα σε αυτό που πέρασε ότι το πρωί θα πήγαινε. Ότι το πρωί θα πήγαινε και θα έπαιρνε άλλη τα ρούχα.
3: Έχω και μια σχέση.
0: Ότι θα έπαιρνε άλλη τα ρούχα και δεν έβρισκε το εσώρουχο. Πού είναι το βρακί
2: τι
0: του Γιάννη?
2: Τι το έκανε το βρακί όμως κι αυτός? Δηλαδή έστω ότι έκανε κάτι, τον
3: εγώ
2: έδωσε κάπου, ρε παιδί.
3: Σίγουρα κάπου άφησε.
0: Μπορεί
3: κάτι.
0: Κάπου να το ξέχασε.
2: Σε κάποια γκόμενα.
0: Δεν ξέρω.
3: Όχι, μπορεί όντως να χαίστηκε.
0: Γιάννη, πες.
2: Άμα χαίστηκε, θα το θυμότανε.
1: Κάτι έχει πιφτεί, φίλε.
0: Άρα θεωρείτε ότι ο Γιάννης κάνει κουτσουκέλα.
3: Εγώ όχι. Αυτός... Α, κουτσουκέλα στο βρακί του.
0: Αυτός λέει ότι ούτε κατά διάνοια το βρακί είναι εδώ, με το βρακί ήρθε.
2: Τώρα από την άλλη, ρε Γρηγόρη, ενώ το χαίστηκε το παλικάρι.
0: Δεν μίλα λίγο πια, ρε, πια έχει χαζέψει.
2: Μα τι να πω, ρε Γρηγόρη, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, να μιλάμε την αλήθεια.
3: Αν έχει κουτσουκέλα στο βρακί του.
2: Λοιπόν, αν του φύγανε, ωραία, αν το πω πιο ωραία, αν του φύγανε, μήπως ντράπηκε να το πει στη γυναίκα του? Ότι ξέρεις κάτι, μου φύγανε και πέταξα το εσώρουχο.
0: Μίλα λίγο.
2: Όχι, μπορεί να συμβεί.

0: πω κάτι.
1: Ρε Γρηγόρη, μπορεί να συμβεί.
0: Μην απαντάς τώρα, αλήθεια σου.
1: Μην απαντάς, λέει.
0: Μην απαντάς τώρα, λες ανοησίες τώρα.
1: Δεν λέω ανοησίες.
0: Εντάξει, να μην πεις λίγο σοβαρά.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα στην Ελένη να της πολερώσα το βρακί μου και το πέταξα.
2: Θέλουν
1: να
2: μην έκανες το βρακί σου.
1: Θα το πέταγα.
3: Όντως θα πέταγες κανένα βρακί έξω από το παράθυρο.
2: Και με τον ποπό.
3: Θα πέσει κανέναν άνθρωπο.
1: Τον ποπό μου θα τον καθάρισε.
4: Δηλαδή και η άλλη τι να κάνει το βρακί του Γιάννη που το πήρε.
1: Α, καλά σου λέει τώρα.
2: Δηλαδή πες ότι ρε Παναγή ναι. Τα έκανε στον δρόμο.
3: Παναγή σου φεύγουνε.
1: Ναι, άμα μου φύγουνε παιδιά.
2: Τι θα κάνει.
1: Εγώ το βρακί θα το πέταγα. Δεν το πήγα στην Ελένη χεσμέν.
4: Προφανώς.
3: Έχει να πας για πρέτσι και να πάθεις κάτι άλλο.
1: Όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό.
4: Συνέχεια το παθαίνει ο Παναγής. Μου το λέει.
3: Παναγή δεν ξέρω τι σου λένε.
0: Γιώργο, τι πιστεύεις ότι έχει γίνει με τον Γιάννη.
3: Το βρακί είναι στα μάξι. Στο ντουλαπάκι.
1: Στα μάξι του.
3: Ναι.
1: Να, μια.
3: Με ρωτήσει πώ το ξέρω, έχω κληρονομικό χάρισμα.
0: Μα τα ακούει η Τίνα τώρα, μην την κάνει έτσι.
3: Θα πάει να κοιτάξει. Αλλιώ το πιο πιθανό είναι να έχει χαθεί τώρα μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται ρε φίλε.
2: Δηλαδή,
1: μέσα στο σπίτι δεν γίνεται.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εδώ που μπορεί να αθώσουν τον κατηγορούμενο.
1: Παρακαλώ.
0: Σα έχει συμβεί κατά ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζονται πράγματα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή να ψάχνετε να βρείτε κάτι που το αφήσατε εκεί, μια μπλούζα.
2: Όχι βρακί όμως.
0: Μην πεις τώρα, μην πεις τώρα στο
4: αυτό
0: τύπο.
4: Το είχε ένα, πλήνε βάλε.
0: Συγγνώμη λίγο. Μην πεις στον τύπο του ρούχου. Εγώ σας ρωτάω, σας έχουν εξαφανιστεί πράγματα.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Καλά, ναι.
0: Ωραία, το έχετε ποτέ εξηγήσει.
1: Όχι.
0: Άρα θα μπορούσε. Ποιο είναι η εξήγηση που δίνεις.
4: Η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν θυμάμαι που το έχω βάλει και μετά κάποια στιγμή μου έρθει και τα αναλαμπή και το βρίσκω.
0: Εγώ υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξαναβρήκα.
4: Όπως.
0: Ρούπατε, πώς το
2: λένε,
0: μπλουζάκι, διάφορα γυαλιά που
1: εμφανίζονται. Το κάνει η έλαξη σκονόπανο.
0: Εμφανίζονται μετά από πάρα πολύ καιρό. Άρα υπάρχει όντως αυτό το βρακί να έχει επίσης εξαφανιστεί σαν κάποια άλλα πράγματα που εξαφανίζονται.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα με αυτό το βρακί. Μήπως του σκίστηκε. Και το
3: το κάνεις μεταφυσικό τώρα, ότι το βρακί κρύβεται. Θες
0: όχι, ρε φίλε, αυτά τα παράξενα πράγματα που
4: είναι
0: συμβαίνουν.
4: Είναι ένα βρακί λέει κρεμασμένο έξω από το Αλκατράζ σε κολόνα, είναι του Γιάννη.
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, φίλε. Πες να το έχουν πάρει, φίλε, σε τέτοιο. Σε στριπτιζάδικο.
4: Γράψτε μου και λέω.
3: Κάνανε κάτι τέτοια παλιά.
0: Αυτά τα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι.
1: Εσείς τώρα πιστεύετε ότι ο Γιάννης έχει γκόμενα, ας ξεκινήσουμε από
0: εκεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν ο Γιάννης είχε γκόμενα.
1: Δεν θα βρει και μια δικαιολογία να πει.
0: Μια δικαιολογία να ήταν έτοιμο. Τώρα από την άλλη, αν μέσα στη σούρα του έφτασε σουρωμένο και δεν καταλάβαινε τι γινόταν και έφυγε χωρίς βρακί.
4: Αυτό συμβαίνει μερικές φορές. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τη δικαιολογία. Συμβαίνει.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, συμβαίνει όντως και σε πιάνει ξαπίνει παγόνι στο αίμα σου και δεν μπορείς να απαντήσεις τίποτα. Ισχύει.
4: Και λες μια βλακιά.
0: Ωραία, ισχύει. Σας ακούω. Τι να κάνει Τίνα.
4: Τίποτα καλέ.
1: Τίποτα. Έχει
4: πάρει ένα καινούργιο βρακί.
1: Έχει γκόμενα αυτό, εγώ στο λέω.
0: Γιώργο.
3: Να σκεφτεί ένα περίεργο σενάριο τέτοιο, να του πει πώς πήγε σε κανένα μπάτσελορ. Ρε, κουτό, πες το σε μένα και σου βγάλω το βρακί για πλάκα. Έλα, πες το που θα γελάσω, αλήθεια σου λέω.
1: Και μετά όταν της το πει.
3: Εντάξει, πρέπει να σκεφτεί ένα ακραίο σενάριο μόνη της.
1: Αυτός ή που είναι χαζός και δεν σκέφτηκε δικαιολογία να πει γιατί έχει κάνει την κουτσουκέλα. Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα αυτός.
4: Έλα, μωρέ, τι υπερβολική.
1: Πήγε σπίτι της γκόμενα, έβγαλε το βρακί.
3: Θεέ μου τι να πω, μακάρι να έχει χεστεί ο άνθρωπος.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
7: Πρωινό σφαιρά 102.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας. Αφού έχω κάνει μια αίτηση στην ταχυδρομική διεύθυνση, την Gmail.
0: Ναι.
1: Και έπειτα από άρση απορρίτου κατάφερα να βρω το κινητό σας. Υπάρχει λόγος, όμως ο εντολέας μου έχει κάνει, προσπαθεί να βρει έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, εφόσον φυσικά τα συζητήσουμε και τα βρούμε. Αλλιώς θα είμαι υποχρεωμένος να σας απαγγείλω την αιτία ουσιαστικά για την οποία σας ενοχλώ αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει με μια ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media ουσιαστικά, στην εφαρμογή Facebook, στην οποία υποτίθεται ότι βρίσκεστε εσείς και ο πελάτης τον οποίο εκπροσωπώ είναι ο Ίκερ Κασίγιας.
0: Τόσο βαρολογείτε?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά την προστασία του πελάτη μου και των προϊόντων τα οποία εξάγει σε όλη την Ευρώπη πλέον. Είναι ουσιαστικά πλαστοπροσωπία η συγκεκριμένη.
0: Ναι, παρακαλώ, ήταν πλάκα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, και εγώ ενημερώθηκα από την. Επειδή κάνει αποδελτίωση ο πελάτης μου, χωρίς τις οποίες εξάγει τα προϊόντα του.
0: Θέλετε να διαγράψω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Πιστεύω ότι η διαγραφή πλέον, εφόσον έχει γίνει τοποθέτηση, το έχει δει αρκετό κόσμο.
0: Τι θέλετε από μένα τώρα, θέλετε να το πάμε δικαστικά?
1: Έλαβα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, αν δεν βρούμε κάποιον εξοδικαστικό συμβιβασμό.
0: Εξοδικαστικό του τύπου.
1: Μισό λεπτό να σας διαβάσω κιόλας το email ακριβώς για να θέλω να είμαι τυπικός απέναντί σας. Es por favor, un crecio.
0: Ναι, ωραία, λοιπόν, ξέρετε τι.
1: Εσπασάντα,
0: θα μου στείλετε ένα mail.
1: Εγκράτσε μου, χαίρε. Ναι, συγκεκριμένα ζητάει εξοδικαστικό συμβιβασμό και σαν ηθική βλάβη ζητάει την αποζημίωση των 30.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη, τι.
1: Ουσιαστικά λέει, ναι, σου είναι γραφέωνα, παραθιαυσή, μου στέρε. Ναι, μισό λεπτό να συμβουλευτώ λίγο και το γραμματέα μου για τη μετάφραση, γιατί τα ισπανικά μου δεν είναι τόσο καλά. Λασκόρασκάρα. Επειδή κρατάτε το χέρι του, λέει το αριστερό σας χέρι είναι μπλεγμένο με το δεξί χέρι του Ίκερ Κασίγιας, μπλεγμένα τα δάχτυλα, ναι. Ακριβώς. Εσύ σάπες και ουγεύω.
2: Tú eres el man, yo soy el metal, me voy alterando, yo voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. El pulso 3. Okay.
1: Συγκεκριμένα περιγράφει η φωτογραφία, δεν την έχω μπροστά μου, συγγνώμη κυρία Κεσίδου, ότι κρατάτε το χέρι του και φαίνεται σαν να έχετε βγει κάποια νυχτερινή έξοδο με τον Ίκερ Κασίγιας. Αυτό προσβάλλει την δημόσια. Ακριβώς, απλά δεν ξέρω και το σκάφο.
3: Σι! Και σου κάναμε φάρσα! Σου έλεγε και τους στίχους από το Τεσπασίτο, Λιανιός.
4: Τεσπασίτο.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσησες,

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί και οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό και που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
2: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα όλο αυτό το κατεβατό που έχει στείλει εδώ πέρα η Δέσποινα. Θα πω απλά ότι το πρόβλημα και το δίλημα. Ξέρεις
1: που το πεις επειδή πεις πρόβλημα και αυτά. Το ξέρεις ότι χθες πήγες σε ρευματολόγο, ε.
0: Σε ρευματολόγο.
1: Ρευματολόγο.
0: Τι έχεις.
1: Πήγα πάει για το πίσω όλο
0: για
1: το
0: μέρος. Μυς, για τους μυς, για την πλάτη.
1: Και πήγα μέσα και τι μου ζήτησε.
0: Τι σου ζήτησε.
1: Μου ζήτησε το άμκα μου,
0: ναι,
1: και μία απόδειξη από τη ΔΕΗ. Ένα...
2: Για να δει πώς έχει κάψει μέχρι τώρα.
0: Ρευματολόγος είναι.
1: Τι είναι, δεν μπορούσα να πω διαφορετικά έτσι. Πολύ ωραίο αστείο.
0: Ούτε βίντεο γίνεται αυτό. Άνοιξε το καλάθι και πέτα το.
3: Αναβοσβήνουν έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα και το δίλημα που έχει η Δέσποινα αυτή τη στιγμή? Τα έχει με το Σοκράτη, είναι σε σχέση. Κάθε φορά λέει.
1: Δώστε το μήνυμα.
0: Σοκράτη, εσύ, σούπερσταρ! Σου είπα. Ή το κορίτσι, η Δέσποινα.
1: Το έστειλε. Δεν είναι το γράφει, δεν διαβάζει.
0: Η Δέσποινα, σου λέω.
1: Η Δέσποινα, μίλα, τι έχει πάθει σήμερα.
0: Μα το έχω πει 10 φορές.
1: Τον έχει το βράδυ.
0: Όχι.
1: Αυτό φταίει.
0: Άμα τον είχα, δεν θα.
4: Έχει ολόκληρο κατεβατό να διαβάσει, σου λέει.
0: Καλά, σου λέει.
1: Άρα η Δέσποινα στέλνει το μήνυμα και λέει.
0: Για το Σοκράτη. Κάθε φορά που κάνουμε τον έρωτα, θέλει, λέει, να φωνάζω πάρα πολύ δυνατά, να ουρλιάζω το όνομά του.
1: Τι να φωνάζει.
2: Το όνομά του σου λέει.
0: Σοκράτη, εσύ είσαι μεσά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αυτός λέει το βρίσκει πάρα πολύ
1: ερωτικό.
0: Ερωτικό, μπράβο, ναι. Το βρίσκει πάρα πολύ ξεσηκωτικό αυτό το πράγμα. Εγώ λέει το θεωρώ πάρα πολύ ξενέρωτο.
1: Μα τώρα τι να φωνάει Σοκράτη.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλει, λέει, να ουρλιάζω, να κάνω, λέει, ότι πονάω.
1: Ανακάνει κιόλας.
0: Ναι.
3: Ο Σοκράτης
1: δεν είναι.
2: Σοκράτης.
1: Έχει πρόβλημα ο
2: Σοκράτης.
1: Μπάμια. Πώς Γιώργο την ώρα που μπαίνει ο Σοκράτης.
0: Σοκράτη, εσύ είσαι μπεστά. Αλλά λέει ποιο είναι το θέμα. Ότι άντε, λέει, εγώ το κατάλαβε να λέει το να ξεκινήσω να φωνάζω. Εγώ άρχισα, λέει, τα ουρλιαχτά όταν ξεκινάγαμε.
1: Ναι.
0: Αυτός ήθελε όμως μετά, πώς με λένε, το όνομά μου, το όνομά μου, το όνομά μου φώναξε.
1: Έλεγε αυτός πώς με
3: λένε.
1: Σοκράτη, Σοκράτη, Σοκράτη.
0: Ναι. Αλλά όχι έτσι, να ουρλιάζει, να φωνάζει.
1: Σοκράτη, Σοκράτη, Σοκράτη.
2: Είναι και δύσκολο όνομα, ρε
0: Σοκράτη. Είμαι, λέει, στο τσάκ να με πιάσουν τα γέλια.
1: Γιώργο, τι πιστεύεις.
0: Σοκράτη, εσύ είσαι μπεστά.
2: Μόνο έτσι αν της βγει. Δηλαδή ο Γιώργος αυτό που λέει είναι μια πρόταση.
0: Είναι μια πρόταση.
2: Γιατί εγώ σκέφτομαι τώρα, Σοκράτη, Σοκράτη, δεν βγαίνει, παιδιά, είναι δύσκολο.
1: Γιώργο, πού πιστεύεις, πού αποδίδεται, τι πιστεύεις ότι έχει ο Σοκράτης καταρχάς.
3: Αυτός πρέπει να το είπατε πρώτη φορά σε τραγωδία.
0: Δηλαδή.
3: Να είχε πάει κάπου, ας πούμε, και να άκουσε Σοκράτη και να. Να φύγει έτσι. Και αν μπορείς να μου κάνεις αυτό που. Αυτό που είπε είναι απλιότητα τώρα, μπορείς να μου το κάνεις. Του είπε ο χορός.
2: Υπάρχουν πολλοί άντρες που θέλουν και γυναίκες που θέλουν να τους λες το όνομά
1: του. Ναι, παιδιά, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να πούμε τώρα το.
0: Ναι, αλλά να είναι λίγο έτσι.
1: Αν η Δέσποινα ήταν φίλη μα,
2: θα το φωνάζει αλλιώ.
1: Τι είναι το. Άμα φωνάξει αλλιώ, θα φύγει. Τρελάθηκε τώρα.
2: Κράτη. Κράτη, κράτη, κράτη.
1: Κάνε κράτη, κάνε κράτη, Βρεσοκράτη. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό. Πρόβλημα.
0: Εγώ, λέει, αισθάνομαι, λέει, οριακά είμαι στο να βάλω τα γέλια. Αισθάνομαι, λέει, το βρίσκω πολύ ξενέρωτο.
2: Σοκράτη!
0: Το έχω πει, λέει, ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό, με ξενερώνει πάρα πολύ και λέει, όχι, εμένα με φτιάχνει απίστευτα. Σε παρακαλώ, κάντο για μένα.
2: Αυτό φωνάζει, Δέσποινα, Δέσποινα.
0: Όχι. Αυτό το παίζει γορίλα, λέει εκεί.
1: Γορίλα?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει γορίλα?
0: Το έχει έρθει εσύ ακόμα πάνω.
3: Κάνε αυτό.
0: Σοκράτη, εσύ είσαι
3: μετά. Γιατί είναι αυτό. Να σου ένα τζεογράφι.
0: Πού θα πας για διακοπές?
1: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ηρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται,
12: λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως... δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Time out για θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
27: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
24: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: πάει.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα θα σας πω. Έστειλε μήνυμα ο Κυριάκος. Σήμερα ο Κυριάκος είναι παντρεμένος. Όχι, όχι. Ελπίζω όχι. Γιατί θα καταλάβεις γιατί. Ο Κυριάκος είναι παντρεμένος με την Στέλλα 6 χρόνια τώρα. Να μην σας τα πολυλογώ, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Ότι παιδιά λέει έχω only fans. Μπήκα λίγο έτσι.
2: Αυτό
1: ο Κυριάκος.
0: Επαγγελματικά το βλέπω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ μπήκα για να ζητάω πράγματα. Είμαι πορωμένος με αυτό το
0: ωραίος,
1: πράγμα.
0: Ωραίος.
1: Μπήκα να δω πως είναι και κόλλησα.
0: Ωραίος.
1: Μη σας τα πολυλογώ. Ψάξιμο στο ψάξιμο. Είδα ότι έχει OnlyFans, λέει, η πεθερά μου.
0: Τέλειο.
1: Τη ζήτησα να μου κάνει ένα βίντεο. Πλήρωσα αδρά 180 ευρώ για να τη ζητήσω ένα βίντεο και μου το έστειλε. Δεν ξέρω τι να κάνω, να το στείλω.
3: Ήξερε
1: ότι είναι η πεθερά του, ναι.
0: Καταρχήν το είδε.
3: Άρα η πεθερά του ήξερε ότι το στέλνει στον γαμπρό.
1: Όχι, δεν ξέρει που το στέλνει. Όχι, δεν ήξερε που το στέλνει.
0: Το
1: είδε το βίντεο, βεβαίω.
0: Πώ του φάνηκε.
1: Δεν λέει πώ του φάνηκε η αλήθεια είναι στο mail τώρα εδώ που το διαβάζω.
3: Δεν θε να μου πει ότι είναι ελληνικό, είναι αυτό που διαβάζει Έλληνε τόσοι.
1: Ναι.
3: Και είδε την πεθερά του στο OnlyFans.
1: Ναι.
3: Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το OnlyFans.
1: Ναι.
3: Εξήγησε λίγο στον κόσμο, δεν καταλαβαίνει.
1: Είναι ένα.
2: Τι με κοιτάς, δεν έχω.
1: Είναι ένα site ερωτικού. Ένα site, ένα application, ένα app ερωτικού περιεχομένου.
4: Όχι απαραίτητα.
1: Που μπαίνεις μέσα και ζητάς από κορίτσια ή από αγόρια να σου φτιάξουν βίντεο μόνο για σένα και πληρώνεις γι' αυτό. Έτσι έκανε και ο Κυριάκος. Κατάλαβε, λέει, ότι η πεθερά του τη ζήτησε ένα βίντεο, πλήρωσε 180 ευρώ και η πεθερά του το έστειλε. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
0: Δεν μα λέει τίποτα για την
1: πεθερά του. Γιατί, αν πω, λέει στη γυναίκα μου ότι η πεθερά μου πιστόλι, γράφει εδώ συγκεκριμένα.
0: Α, με πιστόλι, ναι.
3: Έγραψε η πεθερά μου είναι πιστόλι.
1: Ναι, η πεθερά μου είναι πιστόλι. Αυτό
2: τι θέλει τώρα, ποιο είναι το δίλημα να το πει στη γυναίκα του.
4: Θέλει να πιστολιάσει.
1: Πώς είναι το επώνυμο τη πεθερά σου, Γιώργο.
4: Πανάκι.
2: Αχέσου Παναγία, άιντε πρωί-πρωί.
1: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του Γιώργου. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι τώρα ο Κυριάκος εδώ, ο φίλος μας. Αν λέει το πω στη γυναίκα μου.
2: Ποιο είναι το δίλημα.
1: Τότε να το πω ή όχι στη γυναίκα μου. Γιατί αν το πω η γυναίκα μου δεν ξέρω τι. Αυτό. Δεν πρέπει λέει να το ξέρει ότι η μαμά της έχει OnlyFans.
2: Γιατί πρέπει να το ξέρει. Πρέπει να δώσει λογαριασμό η μαμά της για το τι κάνει στην κόρη. Από πότε
1: μα είναι παντρεμένη αυτό με τον μπαμπά της. Και στέλνει τσοντοβίντεο σε άλλους άντρες.
3: Τι πρέπει να κάνει, πέστε ρε Γιώργο.
2: Φωτογραφίες δεν είπες.
1: Βίντεο.
2: Με τον μπαμπά της.
1: Όχι, μόνη της.
4: Ωραία, προσφέρει, λέω, στο οικογενειακό κορμπανά.
1: Ναι, προσφέρει στο οικογενειακό.
2: Ναι, αλλά όταν ζητάνε να τους βοηθήσει με το ενίκιο, βοηθάει.
1: Ακριβώς. Όχι, βοηθάει.
4: Είναι καλή τότε, πεθαρά.
3: Ερώτηση είναι αυτή. Το λες στη γυναίκα σου ότι η μαμά της.
1: Αυτό.
3: Είναι σε σελίδα.
1: Βέβαια και εγώ με και εγώ με λέει μαζί. Γιατί τα καταλάβετε, έχω και εγώ OnlyFans. Και μπαίνω μέσα και ζητάω βίντεο.
2: Δεν είναι τίποτα.
3: Για να ανοίξω.
2: Τι λες, Γρηγόρη μου, τι λες, Γρηγόρη μου.
3: Σιγά.
0: Γιατί, τι είναι.
2: Τι σιγά. Λέει αυτός, τι λέει.
0: Τι έγινε, έχει OnlyFans και βλέπει. Τι έγινε.
3: Τι έγινε, δηλαδή.
0: Τι έγινε.
3: Τι έγινε, δεν
2: πειράζει. Τι λες, ρε.
3: Τι.
2: Δεν νομίζω να έχει OnlyFans.
3: OnlyFans δεν έχω. Να ορίστε, μου στέλνει ένα μήνυμα από τον OnlyFans.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου,
4: η συνδρομή σα έχει λήξει.
2: Γρηγόρη, αν ανοίξει OnlyFans λογαριασμό για να βλέπει, θα ανοίξω.
4: Έχουμε κάτι που ίσω ενδιαφέρει.
3: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν θα το λέγατε στην πεθερά σα. Τώρα αυτό τώρα που είπε.
2: Παιδιά, εγώ τον θεωρώ πολύ βλαμμένο τον Κυριάκο.
1: Γιατί είναι βλαμμένος.
2: Είναι δυνατόν τώρα να κάθεται και να κάνει τέτοια πράγματα. Ποια? Γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σε καλά, μωρέ, μπορεί να του αρέσει.
2: Ρε παιδί μου, και αυτή είναι... μπορεί να τη αρέσει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να αρέσει τον Κυριάκο και δεν μπορεί να αρέσει και στην κυρία Πίτσα.
1: Και στην κυρία Πίτσα μπορεί να αρέσει.
2: Λοιπόν, γιατί ο Κυριάκος πρέπει να την κρίνει την κυρία Πίτσα, επειδή είναι πεθερά του, επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι τι.
0: Μα δεν την έκρινε.
2: Ας κοιτάξει την καμπούρα του.
0: Μα δεν την έκρινε.
2: Είναι παντρεμένος.
1: Μα τώρα τι συγκρίνεις, ρε Νάντση. Δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο, γιατί ο Κυριάκος μπαίνει μέσα για να βλέπει πορνό, όπως μπορούσε να πει σε οποιοδήποτε πορνό site.
2: Και αυτή μπορεί να τη βρίσκει έτσι, μόνη της δεν είπε ότι είναι.
1: Δημιουργεί. Είναι creator η πεθερά.
2: Είναι creator λοιπόν η γυναίκα.
1: Δεν βγάζει το πουλί του να το στέλνει, ενώ αυτή βγάζει το πουλί του. Ποια
3: πεθερά.
1: Παντρεμένη με τον μπαμπά της Στέλλας είναι.
2: Δεν μας είπε τι έβγαλε, γιατί στο OnlyFans δεν βγάζουν.
1: Καλά, δεν βγάζουν. Τι βγάζουν.
2: Εξαρτάται. Ό,τι σου παραγγέλνουν εξαρτάται. Εμένα μου ζητάνε συνέχεια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Πατούσε σου ζητάνε, πες το.
2: Όχι, καλέ. Λοιπόν, έλα τώρα σταματήστε τις βλακίες. Δεν ξέρουμε τι. Δεν ξέρουμε τι ζήτησε, ρε παιδί μου. Τι έστειλε. Ξέρουμε τι έστειλε.
1: Έχω την πείρα
3: το πάρουμε λίγο
1: προσωπικού. Όχι, όχι, με αποδοχές να
3: ξέρουμε. Μόνο αν το πάρουμε επί προσωπικού. Θα το καταλάβουμε. Η πεθερά σου, Παναγία.
1: Ας τη γυναίκα τώρα που είναι και στη δουλειά της.
3: Η πεθερά σου που είναι και μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Είναι ωραία γυναίκα, πολύ.
3: Βεβαίως. Και τη βλέπεις Στο OnlyFans.
1: Αν θα το έλεγα στην Ελένη.
4: Αν μάθαινες ότι έχει τάμπενε.
1: Εννοείται ότι θα το έλεγα.
2: Μιλάς στον αρχικαρφή, τι λες τώρα.
1: Εννοείται.
0: Τα βίντεο τη όλα θα τα
2: έλεγα. Σε όλη τη δουλειά θα το έλεγε.
3: Σα συχαίνομαι όλου εσά τα καρφιά. Σα συχαίνομαι. Αλήθεια θα το έλεγε η γυναίκα σου ότι η μάνα τη είναι στο OnlyFans.
2: Καλέ ο Παναγή. Θα το είχε βγάλει σε εφημερίδες.
1: Καλά, σε εφημερίδες δεν το είχα βγάλει, αλλά με τη γυναίκα μου θα το μοιραζόμουν.
3: Βλέπεις τη μαμά της Όλγας.
0: Το έλεγα.
3: Σε ποιον?
0: Στην Όλγα.
1: Δεν θα το έλεγα όμως για κακό.
0: Και εγώ δεν το έλεγα για κακό. Γιατί για κακό.
2: Για να γίνετε συνδρομητές θα το έλεγες.
4: Έχει καλή πρόθεση.
1: Για διαφήμιση θα το
2: έλεγα. Να το μάθουν οι φίλοι σας και να μπουν στο λογαριασμό να την πληρώνουν.
3: Ποιο είναι το κέρδος σου να το πεις στη μάνα? Για ποιο λόγο θα γίνει αυτό?
4: Για τα μισά.
1: Εγώ οριακά θα το έλεγα στον πεθερό μου.
4: Πω, πω.
3: Τι ξεφτύλας είσαι εσύ.
1: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Η μάρκα ανεψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν πας τα παιδιά έτσι στην παραλία και την αγαπούν την παραλία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η Efderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
3: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι έχω, για καλά είμαι γενικά.
1: Έχει κάνει καλό.
2: Άστα τα χειμωνιστικά.
1: Για μας.
0: Δεν σ' αρέσουν τα χειμωνιστικά.
2: Όχι, γι' αυτό και
0: θα μα απολύσει.
2: Σε διώξανε από την τηλεόραση και
0: θα μα απολύσει. Έφυγα από την τηλεόραση, δεν με διώξανε.
2: Σε διώξανε κακή κακό. Με κλωτσιδώνει.
0: Έφυγα με το κεφάλι ψηλά και.
2: Ποιο κεφάλι.
0: Το κορμί τεντωμένο.
3: Τέντωσε το κορμάκι.
2: Λέγε, θα μα πει τι σου στείλανε.
0: Ναι, θα σα πω. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα η. Η ορτανσία.
3: Ορτανσία.
0: Ναι. Ορτανσία, έτσι.
3: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσει είναι.
2: Δεν πιστεύω ότι λένε έτσι.
0: Συμπτωματικό. Μπορεί να έχει βάλει ψεύτικο όνομα. Δεν θα σου πω. Λοιπόν, η ορτανσία, παιδιά, λέει: σας ακούω κάθε μέρα. Είσαστε η καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ναι, ότι σας ακούω, λέει, από όταν ήμουν μικρή, μεγάλωσα, λέει, μαζί σας. Και πραγματικά το Γρηγόρη, λέει, τον παρακολουθώ από παιδί, από μωρό, από 7 χρονών.
3: Αγέννητη ήμουνα.
0: Αγέννητη, όχι, ήταν 7 χρονών. Μου άρεσε το πολύ την Κυριακή, μετά μου άρεσε. Σε όλα ό,τι έχει κάνει. Το Γιώργο, λέει, τον βλέπω από το Fame Story. Από
3: εκεί. Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Τι έχει να κάνει, μα βλέπει η κοπέλα.
0: Ναι, τα πάντα βλέπει. Τα πάντα.
2: Ευχαριστούμε, Ορτανσία.
0: Ναι. Και τον Καλούδη, λέει, περιμένω πότε θα βγει στο The Tonight λίγο να.
3: Για τον δω.
0: Να τον δω.
3: Να χαρώ.
2: Αυτό ήταν το μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βοηθήστε με.
2: Να πα σε ένα ψυχίατρο.
0: Είμαι στόκερ.
2: Να πα σε ένα ψυχίατρο να σε κοιτάξει που τα θυμάσαι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, η Ορτανσία, λέει, είναι 5 χρόνια παντρεμένη με τον Απόστολο.
2: Μάλιστα.
0: Παιδιά,
4: για
0: λέγω...
4: μένα δεν είπε τίποτα αυτή η ορτανσία.
0: Τεράστιο, ούτε για σένα ούτε για μένα. Χεσμένου μα έχει. Τέλος πάντων όμως, δεν βαριέσαι. Έχω, λέει, τεράστιο πρόβλημα. Είμαι παντρεμένη με τον Απόστολο εδώ και 6 χρόνια και η αδελφή του άντρα μου, του Απόστολου.
2: Η αδελφή του Απόστολου.
0: Έχει, λέει, τρελαθεί να γυρνάμε ό,τι καφετζού υπάρχει, ό,τι χαρτορίχτρα υπάρχει, ό,τι αστρολόγο υπάρχει. Έχει φάει ένα σκασμό λεφτά. Ποιο, λέει, όμως είναι το θέμα.
3: Ποιο είναι το θέμα.
0: Γούστο της καπέλο της να κάνει ό,τι θέλει. Σε μελλοντολόγους έχουμε πάει, σε αστρολόγους, σε αυτά, τα πάντα.
2: Ξέρω πολύ κόσμο που πηγαίνει.
0: Άκου τώρα.
4: Ποιο, για πες μας.
2: Συνέχισε.
0: Το θέμα είναι ότι πρώτον βάζει και μένα στη διαδικασία. Δηλαδή, λέει, αφού τελειώνει αυτή, μετά λέει, α, θα πείτε και τις νύφες μου.
2: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, μου ζητάει να μην πω τίποτα στον άντρα μου και να πηγαίνουμε κρυφά. Εγώ, λέει, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη σχέση μου με τον άντρα μου, γιατί πάντα του λέω ότι έχω μια δουλειά. Έχω γυρίσει, υποτίθεται, στα ψέματα όλους τους γιατρούς που υπάρχουν. Μου λέει να μην πω τίποτα. Ναι. Εγώ αναγκαστικά στον άντρα μου δεν λέω τίποτα. Και χωρίς να διέξω. Πάλι, λέει, την επόμενη εβδομάδα έχει κλείσει 3 ραντεβού.
2: Και τι λέει στον άντρα της ορτανσία.
0: Ότι πάει στους γιατρούς.
2: Α.
0: Πάω να ελέγξω την καρδιά μου, πάω να ελέγξω τη σπλήρα μου, πάω να ελέγξω το σηκώδιο.
2: Η αδερφή του Απόστολου.
0: Υποπτεύεται ότι την κερατώνει
2: ο άντρας της.
0: Ναι. Και έχει γυρίσει, λέει, τα πάντα.
2: Και τώρα από εμάς τι θέλει τώρα.
0: Τι να κάνω, πέστε μου, να της πω όχι. Θα με αντιπαθήσει.
4: Να της πούμε αν την κερατώνει ο άντρας της. Γιατί δεν μας έστειλε 5 πληροφορίες η ορτανσία για τον άντρα
2: της. Δηλαδή δεν μπορεί να μην δεν πάει μαζί της.
0: Η ορτανσία, ο άντρας της.
4: Για τον Αποστόλη, για τον άντρα της άλλης που γίνει χαρτορίχτρες.
3: Της βρήκε τίποτα αυτή με τα χαρτιά.
5: Σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Να δω που κάνεσαι.
2: Ξέρεις τι θα γίνει, θα σου πω εγώ. Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Μια φορά, λέει, έτσι, πει όχι.
2: Θα σου πω εγώ τι θα γίνει, εγώ θα σου πω. Από το πολύ που χάνεται,
0: ναι,
2: θα πάει ο Απόστολος σε χαρτορίχτρα να δει τι κάνει η γυναίκα του. Θα βρεθούν εκεί μέσα.
0: Παιδιά, λέει, μια φορά. Μια φορά. Της είχα πει, λέει, όχι, της αδελφής του άντρα μου, ότι δεν μπορώ να έφυγα, δεν μπορώ να λέω ψέματα στον άντρα μου, στον αδελφό σου. Και έβαλε, λέει, τα κλάματα.
2: Ποιος?
0: Αυτή.
4: Πώς τη λένε την αδερφή τη.
0: Δεν μου λέει.
2: Δώσε λίγο.
4: Τι να την κάνουμε τώρα, μην πηγαίνει και η ορτανσία. Τώρα εγώ θα ασχοληθώ με την ορτανσία που δεν είπε τίποτα για μένα.
0: Εν τω μεταξύ λέει παιδιά, όποια χαρτορίχτρα ή όποια αυτή τη βγάζει ότι δεν έχει γκόμενα ο άντρα τη, τη βγάζει άχρηστη.
3: Τη βγάζει άχρηστη, μην ξαναπάμε σε αυτή.
4: Όπως καταλάβατε, ζητάμε να μας στείλετε τις καλύτερες χαρτορίχτρες, να τις προτείνουμε στην ορτανσία, να πάνε μία και καλή να ξεπερδεύουν. Βλέπω εδώ πέρα ένα γάμα τεράστιο. Να σε κυνηγάει.
0: Την άλλη εβδομάδα, λέει, έρχεται μία αστρολόγος από το εξωτερικό, έχει κλείσει ραντεβού. Μιλάμε, λέει, ότι δίνει 200, 300, δεν κολώνει.
4: Έχεις κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή και σε προσέχει.
2: Γιατί σώνει και καλά, πιστεύει ότι ο Απόστολος να πατάει.
0: Ναι.
2: Και γιατί πάει σε χαρτορίχτρα.
4: Για τη μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
0: Ρωτάει αν θα τη χωρίσει. Αν τη χωρίσει, αν θα ξανά είναι μετά μαζί.
2: Εντάξει, με κούρασε. Η κοπέλα έχει πρόβλημα.
0: Τι θα γίνει τώρα.
2: Τίποτα, να το πει.
4: Θα γυναζεί τη ζωή τη που τρέξει σε χαρτορίχτρα.
2: Να το πει στον αδερφό τη.
3: Να πάει στον αδερφό τη.
2: Να το πει στον άντρα.
0: Μα δεν έχει ορκιστεί στην άλλη ότι θα.
4: Σιγά μου ρε τώρα βλακεία.
2: Άντε να μην το πω εγώ. Πώς τη λένε τον παραν τηλέφωνο.
0: Αποστόλη.
2: Αποστόλη!
0: Πού θα πας για διακοπές?
1: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Καλοκαιράκι.
8: Παρέα στον Σφαίρα με το

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, μου στείλες Παναγίδο το...
1: Και το πας προσωπικά.
2: Τα χρόνια πολλά.
0: 6, 9, 8, 7, 93.
3: Είναι μία, μόνο μία.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τι
0: σου, να πάρεις. Ναι, εσύ, άνοιξε, άνοιξε.
3: Πρωτοπία.
2: Ναι.
5: Ναι, λέει.
0: Ναι, Σάκη.
6: Ναι.
0: Έλα, Σάκη.
6: Έλα.
0: Έλα, ρε, χρόνια πολλά, ρε.
6: Ευχαριστώ.
0: Έλα, ρε, γαμότυλο, θα τον πάρω και θα το σηκώσει. Τι γίνεται, ε.
6: Καλά.
0: Καλά, μήπως ενοχλώ να κλείσω.
6: Όχι, ποιος είσαι.
0: Ο Γιάννης είμαι.
6: Ποιος Γιάννης.
0: Αυτός, ποιος Γιάννης, δε. Όλο αυτό μου λες συνέχεια κάθε φορά που παίρνω.
6: Γιατί.
0: Είσαι καλά.
6: Καλά, ναι.
0: Ε, τι κάνεις, καλά είσαι.
6: Ναι, ναι, εσύ.
0: Έλα, της Χιάσου της Μαρίας, από την Αθήνα, ο αδερφός είμαι.
6: Ποιος είσαι.
0: Ο Γιάννης της Χιάσου της Μαρίας, ο πρώτος ξάδερφος. Σαν αδέρφια που είμαστε, της Χιάσου της Μαρίας από την Αθήνα. Της Πεσκελίδου, ρε.
6: Ναι, Γιάννης.
0: Άσε μας, ρε Σάκη, όλο με ξεχνάς, γαμώτο.
6: Δεν ξεχνάω, ναι.
0: Τι κάνεις, να κλείσω.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Μπράβο, ρε Σάκη, πολύ ευγενικός είσαι, ρε. Γελάσακι, ε.
6: Τι να κάνω.
0: Γελάσακι, ε. Πού να φτάσεις και 40 χρόνια να μεγαλώσεις τώρα, που είσαι και μικρός 39 χρόνια.
5: Παιδιά του.
6: Έλατε.
5: Τα δικά του. Τα δικά σου.
0: τα δικά
3: Σάκη, έχεις γενέθλια.
6: Έχω, ναι.
3: Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και πήρε να σου πει
0: χρόνια πολλά!
3: Σφαίρα 102,2!
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σάκη, να σε ρωτήσω κάτι, θιά σου η Μαρία δεν έχει κανένα Γιάννη δηλαδή.
6: Γιάννη δεν έχει, όχι, έπεσε έξω.
3: Μα
5: δεν έχει και θεία Μαρία, ξέχασα να σου πω.
0: Μα θεία Μαρία, και αφού αυτή μας
6: αυτό με προβλημάτισε λίγο η αλήθεια είναι, αλλά...
0: Σάκη, πού μένεις εσύ?
6: Δράμα, Δράμα.
0: Άρε, Σάκη, στη Δράμα.
5: Πώς είναι να ζεις στη Δράμα, ωραία.
6: Ωραία είναι, μια χαρά είναι.
0: Ωραία είναι, Ονειρούπολη, φανταστική.
6: Ονειρούπολη, ναι.
0: Απ' τη θειά σου τη Μαρία.
3: Ναι, μιλάμε από τα μικρόφωνα τώρα, στο τηλέφωνο.
0: Σωστά. Απ' τη θειά σου τη Μαρία, Σάκη. Χρόνια πολλά, να σε γερώσω.
3: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου,
3: φιλιά πολλά.
7: Ήρθε η εποχή του
8: «Τι νόσησες εσύ»

0: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: έστειλε ο Παναγιώτης. Παιδιά, σας στέλνω ένα μήνυμα. Ξέρω ότι μπορεί να σας φανεί αστείο. Ξέρω ότι πολλές φορές, επειδή σας ακούω, λέτε ότι μήπως μερικά από αυτά τα μηνύματα που στέλνουμε, στέλνει ο κόσμος, ότι είναι ψεύτικα μόνο και μόνο για να κάνετε συζήτηση. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ψεύτικο. Εγώ σας ακούω εδώ και περίπου 8 χρόνια. Είμαι φανατικός ακροατής σας. Είμαι 39 χρονών και σας ακούω κάθε πρωί. Αν δεν σας ακούσω από το πρωί μέχρι το να κλείσετε, πραγματικά δεν μου φτιάχνει ημέρα. Όπου και να είμαι, προσπαθώ να σας βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που κάνω έρωτα με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Μια καινούργια κοπέλα που έχω γνωρίσει.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί?
0: Είναι τρίτη φορά που κάνουμε κοπέλα. Δεν γράφει, δεν λέει. Είναι τρίτη φορά. Είναι μια καινούργια σχέση από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, αλλά είναι 39 χρονών.
0: Θυμώνω και. Τι σχέση έχει αυτό, ρε παιδιά?
2: Ρωτάω, απλά, λέω,
0: είναι η τρίτη φορά που κάνει έρωτα με αυτή την κοπέλα που βγαίνει. Δεν γράφει το όνομά τη. Και έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι.
0: Γιώργο, μ' ακούς?
3: Ακούω, ναι.
0: Έχω πάθει πλάκα, γράφει μέσα στο μήνυμα, γιατί ό,τι στάση και αν κάνουμε, της αρέσει να μου τραβάει τα αυτιά.
1: Ορίστε.
0: Στην αρχή, την πρώτη φορά, μου φάνηκε λίγο αστείο. Μου φάνηκε λίγο, ρε παιδί μου, ότι μήπως η κοπέλα.
1: Έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τα αυτιά του?
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν λέει το παιδί αν έχει μεγάλα αυτιά.
3: Είναι ερωτογενή ζώνη τα αυτιά. Ναι,
0: είναι ερωτογενή ζώνη, είναι ρε φίλε, την ακουπά, να την φυλά.
4: Τον ενοχλεί
0: γιατί τα τραβάει σαν γέμια.
1: Δεν είναι ότι. Έλα μωρέ, Γρηγόρη, και εσύ τώρα.
0: Τι είπα πάλι.
1: Τα τραβάει σαν γέμια. Δεν τα τραβάει σαν γέμια. Απλά θέλει να. Μήπως το παρεξηγεί κι αυτό λίγο.
2: Δηλαδή είναι από κάτω αυτό και δεν τραβάει.
0: Ό,τι στάση και αν κάνουν, τραβάει τα αυτιά.
2: Επειδή το έκανα εικόνα, γκέμια.
4: Όχι, δεν μπορείς να λες.
1: Ερωτογενή ζώνη να γλύφεις λίγο το αυτί.
0: Αυτό δεν είναι. Αλλά το να το τραβάς τα αυτί.
4: Δεν μπορείς σε όλες τις στάσεις να το τραβάει.
0: Εντάξει, όσες στάσεις μπορεί και φτάνει το αυτί, το τραβάει.
2: Αυτά που σκέφτονται τα μυαλά σας είναι απίστευτο.
0: Τι να σκεφτούν τα μυαλά μετά?
2: Έχετε λοιπόν κάνει εικόνες έτσι όπως το λέτε και κάνεις και...
0: τώρα το είδα, γιατί είναι και μεγάλο, είναι δύο σελίδες. Γιατί έγραφε, διάφορα πράγματα για μας.
1: Τι έγραφε αυτιάγουρας?
0: Ότι όταν δεν φτάνει με το χέρι, βάζει τα δύο δάχτυλα του ποδιού και πια τραβάει.
1: Έλα τώρα.
0: Τι πάει? Ρε Παναγή, σταμάτα ρε αυτή τη βλακεία κάθε φορά και να πούμε έλα και έλα τώρα. Έμαλα τόσο φλώρος είσαι, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, μιλάμε για τα κακά?
3: Ξενέρωτος είσαι, ρε.
1: Του τραβάει τα αυτιά με την πατούσα, με τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Δεν πατήστε ότι και να πούμε, έλα και τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εδώ πέρα.
1: Γιατί εξάπτεστε?
0: Μα δεν, κάθε φορά ότι πάμε να πούμε κάτι, έλα και τώρα.
4: Και
1: εγώ χαμέλωσα και τα δικά μου λίγο.
4: Έλα και τώρα. Τώρα χώστα.
0: Έλα και τώρα.
1: Χαϊχά ζέψιρε αυτό.
3: Έτσι κάνει.
0: Έλα και τώρα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εδώ. Μιλάμε για τώρα.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι λέει ψέματα αυτός.
2: Και τι το κάνει για να μας δοκιμάσει
1: και να δει τι θα πούμε.
0: Ρε Γιώργο, πες τι σου έχει συμβεί.
3: Με τα αυτιά, ναι, μου έχει συμβεί, ναι.
1: Τι σου
3: έχει
1: συμβεί? Να σου τραβάει με τα δάχτυλα των ποδιών τα αυτιά?
3: Όχι των ποδιών, ρε φίλε, με τα χέρια.
0: Γιατί δεν τραβούσε τα αυτιά εσένα, ρε φίλε?
3: Δεν ξέρω, γιατί είχα κάνει ζημιά. Αυτό ήταν ο ρόλος μου. Θα στα βγάλω τα αυτιά.
1: Θα στα τραβήξω τα αυτάκι.
0: Εντάξει, τώρα το ζήτημα πάντως τώρα τι να σου. Ρε Παναγιώτη, τώρα επειδή μας ακούς.
3: Βάλε και βαθμούς μετά.
0: Τώρα τι απάντηση να σου δώσουμε εμείς γιατί σου τραβάει τα αυτιά τώρα η κοπέλα, να πούμε? Ότι όπου του πιάνει τα. Όπου φτάνει το χέρι της σου τραβάει τα αυτιά. Γουστάρι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Ή πέσει το να μην το τραβάει, ξέρει, φοβάται μη σου το πει και ξενερώσει, ρε παιδί μου η άλλη.
2: Δεν λέει και τα δύο ταυτόχρονα.
4: Μήπως του αρέσει.
0: Και τα δύο ταυτόχρονα.
3: Και τα δύο ταυτόχρονα, ρε. Έτσι δουλεύει.
0: Μάλιστα, τι μοτοσακώδη για αυτή και βάζει μπροστά. Μου αρέσει να οδηγεί μηχανάκια. Δεν εξηγείται πάντως αυτό πολύ νορμάλ να τραβάει τα αυτιά.
4: Κοίταξε να δεις. Αυτό να τη τραβάει κάτι άλλο, καλύτερα να τη τραβάει τα αυτιά.
0: Τι είπε.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω, αλλά έκανε
1: κορύφωση. Είπα μου
0: φάει. Τι είπε, κάτι άλλο να τραβάει.
2: Να τραβάει κάτι άλλο.
0: Πες το, τι είπε.
4: Είπα, αυτό να τη τραβάει κάτι άλλο, καλύτερα να τη τραβάει τα αυτιά.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας το διαβάσω, παιδιά. Η Αμαλία μας έστειλε το μήνυμά της. Η Αμαλία είναι 47 χρονών, είναι παντρεμένη, δεν θέλει να αναφέρει το όνομα του άντρα της, του σύζυγου της. Ναι, είναι 55 χρονών ο σύζυγός της, πολλά χρόνια παντρεμένη τώρα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι ο σύζυγός της, αρκετά χρόνια τώρα.
1: Πόσο είναι η Αμαλία?
0: 47. Αρκετά χρόνια τώρα είναι άπιστος. Έχει πιάσει πάρα πολλές σχέσεις του ή πάρα πολλές περιπτώσεις που την έχει απιστήσει. Η ίδια λέει ότι, παιδιά, δεν σας το λέω έτσι, αλλά το πιστεύω αυτό που σας λέω, ότι εγώ προσωπικά δεν του κάνω σκηνές, δεν του κάνω τίποτα, γιατί δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι της άποψης των αυγών να τον απιστήσω. Δεν ξέρω αν θα είχε πρόβλημα εκείνος αν το έκανα. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω απολύτως κανένα. Έχω συμβιβαστεί με αυτό.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το βράδυ θα γυρνάει στο σπίτι του. Μαζί μου είναι τέλειος.
2: Αυτό το θέμα θα το κάνουμε αύριο στις 9, γιατί χωράει μεγάλη συζήτηση. Αύριο στις 8 παρατέταρτο. Εκεί, ναι. 8 παρέκουσες.
0: Ναι, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το με. Και το πρόβλημα της ποιο είναι?
2: Ποιο?
0: Ότι οι φίλες της της λένε ότι σταμάτα. Και λέει, παιδιά, τι να σταματήσω, δεν έχω, όχι, κόφτω, χώρισέ τον. Αυτό είναι το πρόβλημά της.
2: Πιστεύεις ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες που δέχονται ή που ξέρουν ότι ο άντρας τους απιστεί και αυτές μένουν μαζί τους?
0: Αρκετές, ναι. Πιστεύω πως ναι, υπάρχουν.
2: Για ποιο λόγο πιστεύεις το κάνουνε?
0: Για ο καθένας είναι, ο λόγος δεν είναι κοινός, ο καθένας έχει το δικό του λόγο.
2: Πιστεύεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια?
1: Θα το συζητήσουμε ή δεν θα το συζητήσουμε?
2: Όχι, όχι, όχι, ένα τρέλερ.
0: Γιατί
2: κάνουμε
0: για κρατάω με το ζόρι.
2: Ναι. Για αύριο.
1: Έτσι κρατιέμαι.
2: Πιστεύεις ότι πολλά ζευγάρια που νομίζουμε ότι είναι παντρεμένα έξω και φαίνονται καλά έχουν στην πραγματικότητα απλά είναι τυπικά μαζί? Άπειρα. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν τις ζωές τους και φαίνεται έξω ότι είναι καλά? Άπειρα,
0: Γρηγόρη, αυτό είναι άλλο. Αν ο καθένας κάνει τη ζωή του και είναι συμφωνημένο και τα έχουν βρει αυτοί μεταξύ τους.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Εγώ δεν έχω θέμα. Πρόβλημα.
0: Εγώ δεν έχω θέμα. Τώρα.
2: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, και ένα μικρό τρέλερ για το αυριανό δίλημα ζωής.
0: Με
2: την Αμαλία.
0: Αυτό είναι το αυριανό, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Πού θα πας για διακοπές?
4: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 104,7.

0: ξέρω. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
13: Ερμού 61.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
25: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green Πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Και το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: είστε.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, τίποτα. Μαλάκες είμαστε.
2: Παρακαλώ.
3: Ε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η Αρετή.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σου, Αρετή. Είμαι ο Σαβέριος. Είμαι φίλος του Σταύρου. Μου έδωσε το τηλέφωνό σου. Που κάνατε στο, που κάνατε τα, το, τις πριγκίπισες, τις πέρλες.
2: Α, ναι, ναι, ναι, τι κάνετε.
3: Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είμαι πολύ φίλος του Σταύρου, μου έδωσε το τηλέφωνο, είδα φωτογραφίες από το κινητό του. Τι υπερπαραγώγα ήταν αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια με τις πριγκίπισες, τις πέρλες, τα στέμματα, τρελάθηκα. Αυτό στο στην Πελοπόννησο το κάνατε. Στο...
2: Ναι, ναι, Πελοπόννησο. Ναι.
3: Ήταν καταπληκτικό. Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί εντάξει, εγώ οργανώνω κάτι, είναι για το ανήψιμο,
2: ναι.
3: Είναι το Μάριο. Θα το κάνουμε 28 Σεπτεμβρίου. Θέλω αρχικά να σου ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει θέμα budget. Δηλαδή εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον ανιψιό μου, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Τι είναι πάρτι?
3: Κοίταξε, αυτό είναι, ναι, μπορείς να το πεις πάρτι, δεν έχει τα γενέθλια το παιδί, έχουν περάσει τα γενέθλια, θα έχουν περάσει, είναι τον Ιούνιο γεννημένος. Απλά θέλουμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό πάρτι, τώρα θέλω τη βοήθειά σου, γιατί τσακώνομαι εδώ πέρα και με το Λινό, λέγαμε να κάνουμε κάτι, ναι. Eurovision, αλλά μου λέει θα έχει περάσει, μου λέει. Δηλαδή μήπως κάναμε κάτι, ένα θεματικό party Eurovision, ξέρεις, με στολές, ό,τι έχει γράψει γενικά.
4: Θα πεις αυτό που σου είπα.
3: Τι να πω.
4: Να ντυθούν κλαβδία όλοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς να ντυθούν κλαβδία.
4: Όλοι κλαβδία.
3: Αγάπη, δεν γίνεται αυτό. Θα πω του, κλαβδία, να ντύσει, ναι, τον Μάριο κλαβδία, να το βάλει πάνω στο ηφαίστειο.
4: Όχι παιδί, με μεγάλη.
3: Α, η μεγάλη, ναι, ναι. Πώς να ντυθούν μεγάλη τώρα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξέρεις τι, τώρα ο Μάριος έχει πολλές ιδέες, αλλά εγώ κολλάω λίγο, γιατί πώς μπορώ να πω εγώ τώρα στους γονείς, ντυθείτε κάτι. 28 Σεπτέμβρη. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη πρόταση να μου,
2: ναι,
3: κάνεις.
2: Ναι, είναι λίγο,
3: ξέρω,
2: δύσκολο.
3: Ξέρετε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο σαν show. Δηλαδή σκέφτομαι να βάλουμε και.
2: Πόσο χρόνο είναι?
3: Ποιος, ο Μάριος? Είναι 16.
2: Πόσο χρόνο είναι?
3: 16 χρόνο.
2: Ναι.
5: 18.
2: Ωραία.
3: 18, δεν είναι 18. Για να το παιδί μου είναι μέσα στο.
5: Το 44. Το 44, ναι, είναι.
3: 18 είναι, έχει δίκιο. Απίστευτο. Θα γίνει 18.
5: Άντε, θα πείτε κάτι με την κοπέλα.
3: Τι ξέρω, μ' ακού. Α, Χαρίτη μου, δεν πιάνει καλά. Δεν πιάνει καλά.
2: Έλα, μ' ακούς.
3: Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι. Έλα.
2: Μ' ακούς.
3: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Θα δώσουμε ένα κινητό, λίγο να το επεξεργαστώ.
3: Λοιπόν, είναι...
2: Ένα τηλέφωνο,
3: αυτό
2: λίγο να το
3: που σε πήρα τώρα, δεν σου, σου βγαίνει.
5: Μπορεί να ντυθούν όλοι κλαδία.
3: Μπορούν να...
2: Σταθερό.
3: Μπορούμε να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πρόσβαση σε βεστιάρια, κάτι τέτοιο? Δηλαδή αν πούμε ότι είναι θεματικό, το πάρει με το καλό το κορίτσι μας και πούμε κάνουμε πάρτι κλαδία.
2: Ναι.
3: Να βάλουμε αυτή την περούκα την ίσια. Ξέρεις,
2: θα βρούμε, κάτι θα βρούμε.
3: Γυαλιά, σαν τη μουσχουρή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, για δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό που με πήρατε είναι σταθερό.
3: Αυτό το σταθερό είναι, έχω κάνει εκτροπή.
2: Okay.
3: Είμαι εξωτερικό τώρα και σε παίρνω σε εκτροπή από το σταθερό, ναι. Αν καλέσει εδώ, δηλαδή χτυπάει το κινητό μου κατευθείαν, ναι.
2: Ωραία, ωραία, το γράφω και...
3: Απλά θα έχει roaming.
2: Ωραία, και να το σκεφτώ λίγο.
5: Ναι, ήταν να την πάρουμε χθες.
2: Ναι. Δεν πειράζει.
5: Ήταν να την πάρουμε χθες, λέω.
3: Αρετή, ήταν να σε πάρουμε χθες, αλλά δεν προλαβαίναμε. Έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζί.
5: Και αρετή, και εσύ, πολύ. Αυτό, ρε παιδί μου, πολύ δυσκύλια είσαι, ρε αρετή.
3: Δηλαδή, πες λίγο.
5: Πήγαμε να σε πάρουμε χθες για να σου πούμε χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Σφαίρα 102,2.
6: Ποιος έβαλε να κάνουμε τη φάρσα?
5: Να, εκεί το γράφει. Αρετή! Αρετή, γιατί είσαι τόσο.
3: Δήμητρα, βρε.
5: Δήμητρα, γιατί είσαι τόσο στριφή.
3: Δήμητρα, ήθελε να κάνουμε.
5: Έλα, ποιο είναι στο τηλέφωνο,
6: καλημέρα. Είναι η Αρετή και μας έβαλε η Δήμητρα να σου κάνουμε φάρσα.
5: Αρετή, γιατί είσαι έτσι σκληρή.
3: Σκληρή επαγγελματίας.
2: Είμαι σκληρή, πολύ σκληρή.
5: Τα κορίτσια σου εκεί πέρα λέει ήταν να κάνουμε χθες, αλλά.
3: Δεν λύγησε.
5: Ποιο σου μίλαγε εκεί μέσα και σου λέγε.
2: Δεν με έχουν κεράσει ένα καφέ για τα γενέθλιά μου.
6: Μα εσύ πρέπει να κεράσεις για τα γενέθλιά σου, ρε.
5: Α,
6: μιλέ.
5: Τώρα καταλάβαμε τι σώ είσαι. Εντάξει, τώρα κατάλαβε γιατί δεν πέτυχε η φάρσα. Εσύ δεν θα σε κερνάνε στα γενέθλιά σου. Έγινε πολύχρονη, φιλιά πολλά.
6: Γεια σου, ρε τούλα, φιλάκια.
7: Ήρθε η εποχή του.
4: Τι νόσεις εσύ?

0: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Αριστομένη. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι χρόνια φανατικός θαυμαστής σας. Σας ακούω από το πρωί. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, Αριστομένη, για τα καλά σου λόγια. Και πιστέψτε με, επειδή έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο είναι κάτι που πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ.
1: Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον άνθρωπο που πήρε την απόφαση να τον βγάλει Αριστομένη, αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα τη φάτσα που θα βγάλει το παιδί σου Λεοντόκαρδο. Πώς θα βγάλει.
1: Άλλο το Λέανδρο.
0: Με λένε Λέανδρο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Γιατί τι είναι αυτό που είπα τώρα.
1: Το Αριστομένης.
0: Ναι, τι, ποια διαφορά το Αριστομένη από το Λέανδρο. Τα ίδια σουβλάκια έχουν. Τα ίδια σουβλάκια.
1: Ο Λέανδρος έχει σχέση με σουβλάκια.
0: Ακριβώς τα ίδια σουβλάκια.
1: Άντε, μωρέ.
0: Γιατί ο Πλούταρχος έχει σχέση με τα σουβλάκια, που έχει σουβλάκια και είναι και ωραία.
2: Ο Αριστομένης.
1: Ο Πλούταρχος είναι και τραγουδιστής.
0: Μάλιστα.
2: Πουλάει μπαχαρικά.
0: Ο Αριστομένης. Ενώ ο Λέανδρος τι πουλάει. Ασπίδες.
2: Ο
1: Λέανδρος είναι ωραίο όνομα. Προέρχεται από τον άνδρα του λαού.
0: Αλήθεια. Και αυτό είναι ο Μεν. Άριστος Μεν. Ο Αριστομένης.
1: Ο Άριστος Μεν,
0: βέβαια.
1: Συγγνώμη, που έπλεξε ελληνικά με αγγλικά, πώς το έκανες αυτό.
0: Το έπλεξε. Λοιπόν, τι είπε, έχει ο Άριστος Μεν, παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες. Είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες η γυναίκα μου. Μου παίρνει τα γυαλιά μου και τα κρύβει ή μου τα εξαφανίζει ή τα πετάει για να μην έχω γυαλιά μέσα στο σπίτι.
1: Οράσεως.
0: Οράσεως. Έχω σοβαρό πρόβλημα, εξαφανίζονται τα γυαλιά μου και όταν τη ρωτάω αν τα παίρνει αυτή ή όχι, μου λέει: αχ, δεν θυμάμαι τώρα, λέει, αν τα πήρε, αν τα βάλα κάπου. Είμαι όμως βέβαιος 100% ότι η ίδια μου παίρνει τα γυαλιά. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να δω. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να βλέπω.
2: Τι να μην
0: αν δεν
2: να
0: φοράω γυαλιά, δεν βλέπω πολλά πράγματα. Βλέπει, μου τώρα.
2: Τι πρόβλημα έχει με τα μάτια του.
0: Δεν ξέρω τώρα τι
1: πρόβλημα. Καταρχάς θα τη χωρίσει. Αν του κάνει.
0: Αυτή είναι η πρότασή μας. Γιώργο, γιατί πιστεύεις μπορεί να παίρνει τα γυαλιά του παιδιού, του ανθρώπου.
3: Φίλε, κάτι κρύβει αυτή. Κάτι κάνει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω.
1: Λέτε να έχει άλλον μέσα στο σπίτι.
3: Παίρνει πράγματα, τα εξαφανίζει.
0: Την ώρα που παίρνει αυτός να μην έχει τα γυαλιά.
3: Το βάζει και το βγάζει.
0: Αυτό που λες μου θυμίζει το ελίκη στο ναυτικό. Δεν είχε τα γυαλιά ο Κωνσταντάρας και δεν μπορούσε να δει πρόσωπα κανονικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος. Δεν έχει τα γυαλιά του.
2: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, πόσο χρονών είναι Αριστομένης.
0: Βρε, τι σχέση έχει το πρόβλημα στα
2: μάτια.
0: Μπορεί
2: να έχει πρεσβειοπία.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλος. Δεν είναι πρόβλημα κάτι. Είναι
1: για δεν βλέπει, σου λέει χωρίς γυαλιά.
0: Πρέπει να φορέσει τα γυαλιά του για να δει. Δεν βλέπει. Βλέπει θολά, αν δεν βλέπει γυαλιά.
1: Έχει γκόμενο μέσα στο σπίτι αυτή.
0: Λες να ζει κάποιο άλλο μέσα στο σπίτι και δεν το έχει πάρει καμπαρίθο. Αν να ζει μαζί του, δηλαδή.
2: Για γιατί λολέψει.
3: Μην πάει ο νου μα στο πονηρό. Μήπω το έχει κάνει Airbnb και δεν θέλει να το πει. Και μένει κόσμο.
1: Μπορεί όμω, παιδιά, να βρει κάποιο το πιο
0: πιθανό.
1: Δεν της αρέσει με γυαλιά.
0: Να του πει να πάει να κάνει μια εγχείρηση.
2: Ναι,
0: θέλει,
2: μπορεί να πρέπει να πάρει καινούργια γυαλιά. Αλλά γιατί βέβαια αυτά μπορεί να είναι παλιωμοδίτικα που φοράει.
1: Και αυτός εγώ στο έχω βγάλει το σενάριο. Αυτός είναι με τα γυαλιά σαν κακό χρονονάκι, δεν θέλει να τον ευλέπει με τα γυαλιά.
0: Τι λες, είναι κακό
2: γυαλιά. Τον λένε και Αριστομένη, άστα να πάρει.
1: Ναι, τον λένε και
2: Αριστομένη.
1: Άκου τώρα να δεις. Είναι και τσιγκούνης και του έχει πει να πάει να αλλάξει γυαλιά γιατί είναι χάλια με αυτά τα γυαλιά. Δεν πάει να αλλάξει.
0: Μα σου έχει αλλάξει 4 γυαλιά από τότε που και τα παίρνει και τα 4.
1: Είναι όλα χάλια, τα παίρνει από το περίπτωρο.
2: Δεν δουλεύει πουθενά αυτή σε κάποιο οπτικό πλασιέ.
0: Όχι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος. Υπάρχει κι άλλος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, παιδιά.
1: Αυτό λες εσύ.
2: Που φοράει τα ίδια γυαλιά.
0: Όχι, που δεν θέλει να τον δει.
3: Έχει κάνει επινοικίες.
1: Συγγνώμη, να μην τη αρέσει ο άντρας.
0: Αυτό σε ποιο είχε συμβεί, σε ποια φάση, ποια ταινία ήταν.
3: Και είναι μια οικογένεια.
0: Που είναι μια οικογένεια μέσα στο σπίτι που ζουν παράλληλα μαζί. Αλλά όταν έρχεται αυτό, κάτι λίγο ησυχία, παιδιά, μα πάρει χαμπάρι.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει στη γυναίκα του με γυαλιά.
0: Θα του πει. Βέβαια, υπάρχει κόσμο σαν
2: γυαλιά. Υπάρχει πιθανότητα.
0: Μα πρέπει να ξεκινήσει, ορίστε.
2: Να είναι και βλαμμένο ο Αριστομένης.
0: Να μιλήσω σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχω πει τίποτα από τις 8.
1: Να πα στου κακοποιημένου άντρε.
3: Τον κόβει συνέχεια.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ έχει φτάσει η τεχνολογία τόσο πολύ.
2: Θέλω να πω κι εγώ. Πες εσύ, γιατί θα πω κι εγώ παράλληλα.
0: Αυτό που μου κάνει να ξέρει είναι.
2: Τι σου κάνω.
0: Δικαιωματικά μπορώ να βάλω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Τώρα θα σου έλεγα, αλλά θα με γράψουν και εμένα οι Εσπρέσο. Όπως έγραψε το Λιάγκα.
0: Λοιπόν, γελάς. Λοιπόν, τι λύση, Γιώργο, τι λύση, για το τέλος του Γιώργο. Παναγία, τι λύση δίνεις στον Αριστομένη, τι του λες.
2: Ποια λύση καλέ, ο Αριστομένης είναι σαφός και τα χάνει και τα κατηγορεί τους άλλους.
0: Μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος να πάει να κάνει επέμβαση. Ξέρω πολύ
2: κόσμο. Α, ότι έχουμε δικαιολογήσει απόλυτα τον Αριστομένη. Και δεν λέμε ότι ας πούμε είναι ξεχασιάρης και τα χάνει.
0: Στα καλά καθούμενο άνθρωπος έστειλε μήνυμα και από όνει θα φταίει κιόλας.
1: Εγώ Αριστομένη αυτό που έχω να σου προτείνω είναι γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι δεν αρέσεις στη γυναίκα σου με γυαλιά και γι' αυτό τα εξαφανίζει. Αν πιστέψουμε ότι τα εξαφανίζει, το παίρνουμε σαν δεδομένο και πιστεύω ότι πρέπει να πας να βάλεις σε φακούς επαφής.
0: Νάνση, τι του προτείνεις.
2: Του προτείνω να γίνει πιο προσεκτικός λίγο με τα πράγματά του, γιατί αγάπη δεν γίνεται να τα χάνεις όλα και να ζητάς βρες μου το ένα και βρες μου το άλλο. Βάλε ένα λουράκι να κρέμονται από πάνω σου. Στην τελική μα έχει τρελάνει.
1: Νάνση τώρα είναι παθή.
3: Τι λουράκι, θα είναι σαν λυκόσκυλο.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έχω και το Γρηγόρη όλα τα χάνει και όλα τα βρίσκω εγώ.
1: Νάνση, έχει τα γυαλιά μου τη τσάντα σου. Έχει τα γυαλιά μου, τα έχει πάρει.
2: Γιατί όλοι οι άντρε είστε έτσι. Ο Νικόλο το ίδιο πράγμα.
3: Αρχικά να τη χωρίσει.
2: Μάγια μου λέει κάνει και τα βρίσκει όλα. Μπροστά στα μάτια του ρε να είναι κάτι, δεν θα το δει.
0: Γιώργο, νομίζω αυτή είναι η λύση που δίνουμε σαν εκπομπή. Παναγία, την προτείνει να χωρίσουν.
1: Να χωρίσουν, καλά, χωρίσουν. Ναι.
0: Να χωρίσουν. Αριστομένη να χωρίσετε, βρε
2: γόρι μου.
4: Βασικά, ναι. Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: παιδιά, είμαι ο πρόδρομος. Αυτό που θα σας γράψω μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με έχει θυμώσει ιδιαίτερα. Είναι η γυναίκα μου η Αγγελική, που είμαστε 2 χρόνια μαζί. Δεν είμαστε κανένα ζευγάρι που είμαστε πολλά χρόνια. 1 χρόνο γνωριμίας.
1: Παντρεμένη.
0: Ένα χρόνο γνωριμίας και 2 χρόνια γάμου. 3 χρόνια. Όμως αρχίζουν και γίνονται πράγματα που μπορεί για εσάς να είναι λεπτομέρειες. Αρχίζουν για τον κόσμο ίσως να φανεί ότι μπορεί να είμαι τρελός, αλλά πραγματικά εμένα με πειράζει πάρα πολύ.
1: Για πες να σου πει μήπως είσαι, αυτό φοβάμαι.
0: Να σας πω, της δίνω περίπου 80 ευρώ το μήνα για να φτιάξει τα νύχια της.
2: 80... Για τα νύχια 80 ευρώ, ναι. Τι νύχια είναι αυτά?
0: Ξέρω,
1: περίμενε.
3: Τι είναι, Jaguar?
1: Πόσο πάει το νύχι, Νάνση, κάθε φορά που πάει κοκοσάρικο?
2: Άμα κάνεις χέρια πόδια γύρω στο 30 με 40 ευρώ.
1: Άρα 2-3 φορές το μήνα.
2: Εξαρτάται τι κάνεις. Άμα κάνεις σελάκ, άμα κάνεις απλό, μπορεί να είναι και πιο φτηνό.
0: Ναι,
2: μπορεί να είναι 25 ευρώ.
0: Ίσως λέει τα 80 ευρώ για όλο το. Για τα
1: περίπου μια φορά τη βδομάδα τέλος.
0: Για τα μαλλιά της, για τα αυτά της, για τα κίνα της, παιδί μου, τι είναι αυτό. Και ενώ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα νύχια της, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με χαρά της δίνω αυτά τα χρήματα γιατί δεν δουλεύει αυτή την περίοδο και της τα δίνω με χαρά. Είναι η Αγγελική και ο πρόδρομος.
1: Και ο πρόδρομος.
0: Και ενώ της τα δίνω με μεγάλη χαρά όλα αυτά τα χρήματα και δεν παραπονιέμαι καθόλου, όταν τη ζητάω να μου ξύσει την πλάτη,
1: οπα,
0: μου λέει όχι. Και εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα.
1: Τι έλεγες πριν, ουδείς?
0: Αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Ορίστε.
0: Πόπο λάθος! Τώρα άκου να δεις, εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, επειδή μου τα δίνεις, πρέπει να με υποχρεώσει να σου ξύσει.
2: Άρα το δίλημα είναι ότι ο πρόδρομος δίνει 80 ευρώ στην Αγγελική
1: και αυτή δεν του
2: ξύνει.
0: Του ζητάει μια φορά να του ξύσει την πλάτη. Εγώ
1: έχω
0: με τον
1: κάκο
0: ξεμπαράξω μέχρι τώρα. Εγώ σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη. Εγώ είμαι σε τσαρκούδες.
2: Τώρα πρέπει με κάθε ακροατή να ταυτίζεσαι.
0: Ναι, γιατί ταυτίζομαι.
3: Με τσαρκούδες ταυτίζει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πηγαίνω στις γωνίες και ξύνομαι. Με την πλάτη έχω πρόβλημα.
3: Σαν κατσίκι, ναι.
0: Ξύνομαι.
3: Παλιά πνίγει τρίχωμα.
2: Μου γράφει η Αναστασία. Μπορεί να συχαίνεται. Μπορεί αυτό να έχει σπυράκια στην πλάτη του.
0: Αλήθεια. Ο άντρα τη. Αυτή που κάνει έρωτα μαζί, αυτό συχαίνεται.
1: Ναι, δεν κάνει έρωτα με τα σπυράκια του, με αυτόν κάνει, με το πέος του.
0: Μα τι βλακίε είναι
3: αυτό. Σταματά, δεν είσαι πέος και τέτοια.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα,
1: όχι,
0: δεν πήραξε το μόριο και το πέος. Δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο. Είναι τι σημαίνει, δηλαδή, τον άνθρωπό μου, θα συγκαθώ εγώ την άνση μου ζητήσει.
1: Ναι, Γρηγόρη, άμα μετά τα νύχια τη μέσα έχουν τα μπιμπίκια του αλουνού.
0: Όχι, δεν
2: κάνει. Σταματά,
0: είναι αυτά που λέτε.
3: Σταματά, βρεβιάρι.
0: Να πάρει ξύστρα. Ξύστρα έχω κι εγώ. Αλλιώ εσύ να ξύνει με τα νυχάκια
1: σου και όλα. Είναι παιδιά, αλλιώ.
2: Με μένα με ανατριχιάζει, α πούμε.
1: Ερώτηση, ζητάει να τον ξύσει χωρίς μπλούζα ή με μπλούζα? Παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Αυτό τώρα δεν το γράφει αυτό το πράγμα. Το με μπλούζα ή χωρίς μπλούζα, να το ξύσει, ζητάει το παιδί. Και σιγά μου λέει τι ζητάω. Και είναι στη φάση που λέω, αν με από αυτές τις λεπτομέρειες δεν γίνονται στη ζωή, για ποιο λόγο να μείνω, μου λέει, με τη συγκεκριμένη γυναίκα.
3: Αλήθεια!
1: Θέλει να τη χωρίσει τώρα επειδή δεν του ξύνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά εξηγεί ότι αν σε αυτά τα 3 χρόνια που είναι μαζί έχει τόσο απλά προβλήματα, ότι εγώ με χαρά τη δίνω να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτή τα πιο απλά πράγματα.
2: Δεν το δίνει με χαρά, γιατί το κοπανάει τώρα.
0: Μα το
2: λέει, σου δίνω 80 ευρώ για να φτιάχνει τα νύχια, άρα πρέπει να με ξύνει. Άρα το κάνει γιατί δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια. Δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια, θέλει κάτι να πάρει.
3: Επενδυτή στα νύχια σου.
2: Ακριβώ.
0: Γιώργο, συγγνώμη, εσύ πε. Ότι...
2: Να αλλάξει λοιπόν γυναίκα.
3: Όχι, είναι καμπανάκι, είναι red flag.
0: Ναι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, εσένα θα σε πειράζει. Σοβαρά. Μπράβο, είδες.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εμένα η γυναικούλα μου, όταν τη λέω να μου ξύσει την πλάτη, το έχω παρατηρήσει. Δεν σταματάει ποτέ αν δεν τη πω εντάξει.
2: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ ξέρω πώ
2: δεν είναι πολύ άδικο τώρα για τον πρόδρομο αυτό που του κάνει. Είναι σαν να του λε: εγώ έχω καλύτερη γυναίκα από σένα.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Εγώ έρχεται η Νάνση, μου δίνει και μια φάπα πρώτα.
1: Σου δίνει φάπα στο κεφάλι.
0: Έλα τώρα τέτοια ώρα, παπ, και αρχίζει ξύνει 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ακριβώς αυτό σου λέω.
3: Αυτό μην το
0: κάνω. Κάνω την κίνηση τώρα.
2: Φάπα δεν του δίνω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Όχι, σου λέω, φάπα μου δίνει αυτό, έτσι κάνει μια. Άντε πάλι, κάνει μια έτσι στο κεφάλι. Εντάξει, το λέω χιουμοριστικά, δεν μου δίνει φάπα αυτό. Ακούς μου κάνει πώ κάνει το κεφάλι έτσι, ρε παιδί μου. Άντε με
4: έχει τρελάνει. Αν σε δέρνει, ανοιγό, κλείσε τα μάτια τρεις φορές.
1: Κάνε μας έτσι το χέρι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζει ξύνει. Φανταστείς 5 δευτερόλεπτα.
2: Συχαίνομαι, ιδιάζομαι, πιάνει ένα τριχύλα.
1: Γιατί ρε Νάντσα.
0: Μα λες και είμαι γρούνι.
2: Παναγί, πόσες φορές μου ζητάς εδώ πέρα στο διάδρομο να σε ξύσω?
1: Με ξύνεις όμως.
2: Γιατί μου το ζητάς πάνω από την μπλούζα.
1: Ναι.
2: Ο Γρηγόρης θέλει σε γυμνή πλάτη. Εγώ ανατριχιάζω.
0: Και μετά θέλω να πάμε
3: μόνο
0: στα άλλο πράγματα.
2: Μόνο πλάτη που θα σε ξύνω και μετά θες να... Και επίσης θα σας πω και το άλλο. Μην ανοίγεις το στόμα σου και λες πολλά. Γιατί και μόνο που κάνω αυτό που αηδιάζω περισσότερο από όλα και μου έρχεται να κάνω εμετό...
1: Τόσο πολύ με το
0: ναι, με το σεξ δεν μπορεί καθόλου.
2: Με τα νύχια που μου ζητάει να του τα κόβω.
3: Ποδάρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι και μόνο που κάνει αυτό θα έπρεπε.
2: Μην μιλάς καθόλου, δεν πληρώνεται.
0: Τα
3: εργαλεία από το.
0: Παναγία, άκουσα.
2: Άσε με ρε Παναγία, τι υποφέρω τώρα κάθε φορά.
0: Καταρχάς έχω καταπληκτικά δαχτυλάκια. Υπέροχα νύχια.
2: Εγώ θα το πω αυτό, όχι εσύ.
0: Εγώ τα έχω τα δαχτυλάκια που είναι υπέροχα.
3: Έχω δει φωτογραφίες στο Food Fetish που έχει ανεβάσει.
1: Κατά ποιο, το ποιο.
0: Καταρχάς, μην κοιτάει τώρα.
2: Μην κοιτάει τώρα, μου ζητά να καθαρίζω εγώ.
0: Ναι, Μίστερ Γάμπα, έχω υπάρξει 2002-2004 στη Χαλκιδική.
2: Ωραία, να πας εκεί πέρα σε αυτές που σε βλέπαν τότε.
0: Μίστερ Γάμπα, με πολύ ωραία δάχτυλα.
3: Το μεγάλο δάχτυλο του ρουφούσαν,
2: ρε. Ναι, ρε,
3: σωστά.
0: Άκου τώρα εδώ. Εγώ πήγα λοιπόν σε κάπου πάρα πολύ γνωστά για να μου φτιάξουν τα νύχια. Να κάνω πετικιούρ, έτσι, που το θεωρώ. Που το θεωρώ πολύ υγιεινό. Μία από τις κοπέλες εκεί.
3: Ζήτησε να το επιπλήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, σοβαρά. Μου κατέστρεψε το νύχι.
1: Ποιο νύχι?
0: Το μεγάλο.
1: Στο δεξί ή στο αριστερό?
0: Στο δεξί. Δεν μπορούσα να περπατήσω για ένα μήνα. Φοβήθηκα.
3: Γιατί?
0: Ναι, φοβήθηκα να ξαναπάω.
3: Γιατί, κυρία Τζούλια?
0: Άκουρε, μάλα που μιλάω σοβαρά. Φοβήθηκα να ξαναπάω σε νυχάδικο.
1: Υπέροχα πόδια.
0: Και μια φορά μου αναλαμβάνει η Νάνση να μου το κάνει, γιατί κάνει.
2: Όχι, μου το ζήτησε μια φορά. Πού να ξέρω ότι αυτή θα ήταν η καταστροφή.
0: Μια φορά και είναι φανταστική. Δεν έχει κανένα τέτοιο πετικιούρ. Μιλάμε, καθαρίζει, κάνει ράνι.
1: Λιμάρι και όλα στα πάντα, Νάνση.
3: Αν του βγάλει και γκάρ, θα είστε για πάντα φίλοι.
2: Τα κόβω με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται.
0: Φανταστική, λέμε. Σου λέω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει. Και λέω, πού να πηγαίνω τώρα.
2: Είναι σαν να, εσύ με έχει δει πρώτα απ' όλα. Είναι σαν να κάνω επέμβαση. Έχω, για να βάλω τον ήχη μέσα από το κρέας που έχω, το αφήνει μανικιούρ 50
1: παιδιά,
2: μέτρα.
1: Είναι πρωί ο κόσμος.
3: Τι
1: πρωί, πρωινό,
3: τι παϊδάκι είναι, τι είναι αυτό.
0: Έχω beauty nails μέσα στο σπίτι και.
2: Λοιπόν, 80 δίνει αυτό για το ξύσιμο. 300 θέλω εγώ για τα νύχια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και μην μιλάς καθόλου, τιμή σου κάνει καταπληκτική.
0: Άκουσες, πρόδρομε!
5: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm, με δίκτυ προστασίας 50 λόσιων από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
9: τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Τζοχάνια, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Και η Ιλιάνα και η Ήλια, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε έτσι μαζί μας. Που πήγατε το Σαββατοκύριακο, αν φύγατε, γιατί είχε και μεγάλη έξοδο. Βέβαια, ναι, μεν έφυγαν οι πρώτοι αδειούχοι, αλλά και εσείς που φύγατε Σαββατοκύριακο, λογικά θα δυσκολευτήκατε χθες την επιστροφή. Δεν πειράζει όμως, γιατί όταν φεύγεις είναι μια χαρά. Εντάξει, και λίγο κίνηση τώρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το πατάω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Πάρτε καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αρχίσει. Λέω τι γίνεται, σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Έλα, παιδιά, φτάνουν και διακοπές. Εντάξει, όλα καλά. 31 λεπτά μετά από τις 10, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, ολούθε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, γενικά χαλαρά τα πράγματα τώρα, 20 Ιουλίου. Καλά, άντε, γεια. Πού να δείτε και σε καμιά εβδομάδα δηλαδή. Δεν θα ψυχίζω όσο δεν θα υπάρχει έξω. Λοιπόν, Κηφισός, μια χαρά. Κηφισίας, μια χαρά. Δεν εντοπίζω πουθενά κίνηση. Το κέντρο, ωραιότατο. Άντε λίγο εκεί στη Βασιλή Σοφίας. Κατά τα άλλα, τίποτα. Τα νότια, όλα άδεια. Τα βόρεια, όλα άδεια. Τα δυτικά, τα ανατολικά, τίποτα. Μόνο στην Αττική Οδό έχει κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από κόμβο Φιλής έως κόμβο Ηρακλείου. Στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά, period. 6936-10102 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Οι Έγνοιες έχουν ένα πολύ περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα τη δύο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, και αν. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται πάρα πολύ εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο MagentaInsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Κατάλαβες. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
2: Με την υποστήριξη της Vistabet. Και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok. Σφαίρα 102.2.
20: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή και καυτή, θα έλεγε κανείς, θα καταλάβετε γιατί το λέω. 40 λεπτά μετά από τις 10, Δευτέρα 20 Ιουλίου, η Βερίνα Βαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Καμίνει η χώρα με τον καύσωνα των 100 ωρών. Τι είναι, λες και είναι Φόρμουλα 1, που θα δείξει 41 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα σας πω και ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική. Ο καύσωνας λοιπόν κορυφώνεται σήμερα και αύριο, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο δύσκολη μέρα για την Αττική, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, χτυπώντας 42 και 43 στα Τρίκαλα, 42 στη Λάρισα και το Άργος και τους 40 στην Αθήνα. Παρά την έντονη ζέστη, βέβαια, εντάξει, δεν θα το νιώσουμε και τόσο πολύ το 40, θα το νιώσουμε, αλλά όχι και να πεις ότι λιώνω. Για σήμερα, πιο συγκεκριμένα στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με μέγιστη θερμοκρασία τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σε αυτές τις ώρες, εγώ θα τα λέω και θα τα ξαναλέω, αν δείτε άνθρωπο στο δρόμο που δεν μπορεί, δώστε του ένα νερό. Πάρτε τα ειδικά τηλέφωνα για τους συμπολίτες μας που είναι έξω άστεγοι. Μπορούμε για τα αδεσποτάκια και για όλα τα ζωάκια της γειτονιάς να βγάλουμε ένα μπολ έτσι με νεράκι έξω για τις γατούλες, τα σκυλάκια, εντάξει, αυτά να μην τα ξεχνάμε. 6936 10 102 είναι το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Mikkel Coffee Company είναι μαζί μας και η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Πραγματικά, ανακαλύψτε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Mikkel Coffee Company, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Γιώργος Σαμπάνης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δέσποινα Βανδύ έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ.

Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι και ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ το οποίο γυρίστηκε τότε στη Μήλο. Φανταστικό. Ο Καπετανίδης δηλαδή είχε και ντύσει σε αυτό το βίντεο κλιπ, πραγματικά, και η Βανδύ. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή, πότε πήγε 11. Θέλετε να τρελαθώ. Δευτέρα 20 Ιουλίου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Together, μέχρι και τη μία. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται έτσι από το πουθενά, μην πω σαν τι. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν και πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλίστε για το θέμα της υγείας σου και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι. Έτσι, οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr. Διαβάζω εδώ για έναν παράδεισο σε σχήμα πεταλούδας για να ξεφύγετε από το χάος. Είναι αυτό το νησί του Αιγαίου που προτείνουν έτσι κυρίως τα ιταλικά ταξιδιωτικά γραφεία και περιοδικά εκεί που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια κλπ. Δεν είναι άλλο νησί από την Αστυπάλια. Όντως η Αστυπάλια έχει σχήμα πεταλούδας και είναι και πανέμορφη, και όσο πάει ανεβαίνει και περισσότερο. Γίνεται και ένα φανταστικό φεστιβάλ εκεί, το Τσούλας Φεστιβάλ, που πάνε και πολλοί τραγουδιστές και κάνουν χαμό τα παιδιά που το διοργανώνουν. Πολύ ωραίο και φαγητό έχει, ωραίο από ό,τι έχω μάθει, και θάλασσες, και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Και η Αστυπάλια, όπως και όλα μας τα νησιά δηλαδή. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε και από πού μας ακούτε. Και αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα των ονείρων σας, πάτε σε ένα Meal Experience Center που βρίσκεται στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Πάτε να τα δείτε από κοντά. Είναι Λεωφόρος Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή η τυχερή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Σφαίρα. Τώρα θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
2: Είναι αστείο.
1: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
3: Ναι.
1: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν να βάλουμε μέσα.
2: Από
1: και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπούν.
3: Ναι.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
16: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά
2: και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
23: Σφαίρα 102.2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 2 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Είδατε Μουντιάλ χθες, λογικά όλοι πρέπει να το είδαμε, είτε ασχολούμαστε είτε δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αξίζει, κάθε 4 χρόνια είναι ένα λαμπερό έτσι, σοου, λαμπερή διοργάνωση κάθε φορά που γίνεται. Ήταν και λαμπερό το σοου ημιχρόνου βέβαια, με Ροναλντίνιο Ρονάλντο μαζί με τη Μαντό. Τη Σακύρα είδαμε, τους BTS είδαμε, τον Justin Bieber είδαμε να κάνει έτσι αλλαγή, πολύ ωραίο. Γενικά οι Αμερικάνοι ξέρουν να κάνουν show πάρα πολύ καλά και μας το απέδειξαν για ακόμη μία φορά. Ήταν και λίγο φορτισμένο όλο το κλίμα όσο να πεις με Αργεντινή Ισπανία, έτσι όσο δεν το είδατε η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ του 2026, αλλά ήταν λίγο και με το Μέση ας πούμε που θα κρεμάσει και το παπούτσιο του τώρα σιγά σιγά, έκλαιγε σαν μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο, ήταν όλο πολύ συγκινητικό, ένα γήπεδο ολόκληρο να φωνάζει το όνομά του, εντάξει ήταν ωραία διοργάνωση και πολύ ωραίες στιγμές, αξίζει δηλαδή να βλέπουμε τέτοιες διοργανώσεις. 6936 10 102 το Viber, στείλτε μου εκεί αν το είδατε κι εσείς. Κατά τα άλλα καφεδάκια παιδιά, και τι καφεδάκια, το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michael Coffee Company, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να σου προσφέρει περισσότερα. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Για διαφημίσεις το πατάω να ξεκινήσω. Α, με καμπάνες καλέ.

0: Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά και το φιλί της ζωής και Έλληνα Παπαρίζου που ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 35 λεπτά μετά από τις 11. Λοιπόν, Δευτέρα 20 Ιουλίου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λίγο κάπως το καλοκαίρι δεν μπερδεύουμε τις μέρες. Δηλαδή, εμένα σήμερα μπορώ να μου κάνει για Τετάρτη-Πέμπτη. Θα μου πεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, οι Άγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Αυτή η σπαστική φωνούλα που σου λένε, το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εσείς να τους απαντάτε για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστή online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και την επιχείρησή σου, έχεις κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Δεν σε νοιάζει τίποτα πια, γιατί η καλύτερη απάντηση στις Άγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber και εννοείται τα καφεδάκια μας, τα ωραία. Mikkel Coffee Company, να ανακαλύψετε το νέο High Roast Espresso Blend, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση, παιδιά μου. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
3: Και
2: είναι σαν τη Χαλκιδική.
3: Τι εννοείς?
2: Δεν έχει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο Άγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη Άγνοιες. Για να έχεις λίγες Άγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: Για λέγε, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμεικτα. Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι
2: μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
18: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
17: Ερμού 61.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Σφαίρα 102.2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, η ώρα 12 ακριβώς, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί και για την επόμενη ώρα, εννοείται, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Ούζου Sunglasses. Φανταστικά, είναι η νέα σειρά Ούζου. Η μόδα δεν είναι απλώς μία τάση, παιδιά μου, είναι τρόπο ζωής και η Ούζου το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο brand. Ούζου.gr και το site τους, να δείτε τα πάντα. Προς το παρόν, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102. Καλή επιτυχία. Τώρα σε άλλα νέα, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, πάτε σε ένα κατάστημα, μια επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω και θα ανακαλύψετε από κοντά τις συσκευές Mila που συνδυάζουν και την τομή, υψηλή αισθητική, εξαιρετική απόδοση και μπορεί να είστε τυχερός που θα κερδίσει τις συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Mila Experience Center στο Ήλιον. Λοιπόν, Λεωφόρος Τύβων 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σιωπή και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και φύγαμε για ζωδιάκια. Κρύοι. Η μέρα φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε. Ταύροι. Σήμερα χρειάζεται σταθερότητα, αλλά μην κλείνεστε σε ό,τι ήδη ξέρετε. Δίδυμοι, η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σε σημείο. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς αλλά και πιο ειλικρινείς με τις ανάγκες σας. Μιλήστε χωρίς φόβο. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθησή σας είναι έντονη και τραβάει τα βλέμματα. Παρθένη, μην προσπαθήσετε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια μια σχέση γνωριμίας. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τη σειρά με συζητήσεις και τις όμορφες επαναπροσεγγίσεις. Σκορπιή, η μέρα ζητά κίνηση, αλλαγή παραστάσεων και ανθρώπους που σας ανεβάζουν. Τοξοτάκια, η διέστησή σας είναι δυνατή, όμως προσέξτε να μην δείτε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ καιρή, μπορεί να έχετε στο μυαλό σας υποχρεώσεις, όμως κάποιος περιμένει περισσότερο συνέστημα από εσάς. Υδροχόη, σήμερα μπορεί να σας τραβήξει κάτι διαφορετικό ή ένα πρόσωπο που δεν είχατε υπολογίσει. Και τέλος, ψάρια, η ρομαντική σας διάθεση είναι έντονη, αλλά σήμερα χρειάζεται και λίγη καθαρότητα. Αυτά και με τα ζώδια. Επίσης, δεν πειράζει που είναι Δευτέρα. Εγώ θέλω να σας δώσω για Κυριακή τραπέζι στο Νίκο Βέρτη, στο Ελάν, να περάσετε φανταστικά με την παρέα σας, να πάτε να χορέψετε, να ακούσετε τον Νίκο εκεί τα υπέροχα τα τραγούδια, τα φανταστικά. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι μια μαγική βραδιά. Γράφετε Ελάν ή Νίκος Βέρτης, καλύτερα Νίκος Βέρτης, στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 122, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
11: Αν είσαι ένα αστέρι.
3: Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.

πάλι μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γοργαντάς, Ελίνα, ο Νίκος, Ιράνια, ο Πέτρος. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Τρίτη, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
6: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
18: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
18: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
19: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Σφαίρα 102-2.
22: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
23: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι μου κάνετε, πως είσαι στο σωστή Ιβερίνα Ευαγγέλου, που κλείνεις πάντα τον του μικροφόνου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ακουστεί στον αέρα. Γιατί άμα ακούγατε τώρα συζήτηση εδώ πέρα μέσα, θα καταλαβαίνατε πολλά. Λαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Μετράμε τις μέρες αντίστροφα, σαν τους φαντάρους ένα πράγμα. Αλλά τι να πεις, λίγες μέρες ακόμα και θα κάνουμε υπομονή. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό POMT. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα ηχούν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού και θα τις ακούσουμε για τα καλά. Για ποιον τελικά χτυπάει η καμπάνα, μάθαμε. Κάτι ζήσει Χριστίδου, βλέπω εδώ στα site. Σήμερα χαμός γίνεται.

0: Πόσο υπέροχο τραγούδι αυτό. Oh yes I do. Εδώ είμαι και εγώ στον Sphere 102.2. Πολύ χαρούμενη σήμερα που είμαστε παρέα μαζί. Γιατί υπάρχουν ταξίδια που τα ξεχνάς και υπάρχουν και ταξίδια που μένουν για πάντα μέσα σου. Ένα ήλιο βασίλεμα στο γραφικό Πόρτο. Μια βραδιά στην Ήμπιζα. Οι εξωτικές παραλίες Καραϊβικής. Η αρχοντική ομορφιά της Λίμα. Η μελαγχολική γοητεία του Μοντεβινέο. Με την Air Europa πετάς απευθείας από την Αθήνα για Μαδρίτη. Και από εκεί συνεχίζει το ταξίδι σου σε ένα ολόκληρο κόσμο με χρώματα και γεύσεις. Αυτή είναι η Air Europa. Κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας με έναν από τους πιο πράσινους στόλους παγκοσμίως. Κάθε ταξίδι αφήνει το αποτύπωμά του και αλήθεια σας το λέω, επειδή είδα τώρα ότι έχουμε αυτή την αναφορά αυτής της εταιρείας, θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω πετάξει για Air Europa για την Καραϊβική, τότε για τις εποχές του Survivor, και πραγματικά είναι καταπληκτική εταιρεία. Και μάλιστα κάθε φορά από την καλύβα βλέπαμε πάνω τα αεροπλάνα αυτά τα ωραία, τα μεγάλα που περνούσαν, γιατί ήταν οι καλύβες κοντά στο αεροδρόμιο, θέλω να σας πω, και κοιτούσαμε την Air Europa και πάντα λέγαμε όταν ήταν να φύγουμε, Air Europa, Air Europa, χαμός. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου, κάνω σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο, just on Sphere.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλημέρα, όνομά σας κύριε?
3: Σωτήρης με λένε, Σωτήρης.
2: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
4: Αχ, καλά.
3: Τι Γιώργο?
2: Πώς είναι ο Σωτήρης? Έλα Σωτήρη μου, τι γίνεται, καλημέρα, καλά είσαι. Η Εύη πήρε τα 300 ευρώ.
4: Γρηγορή, και στο Εύη.
2: Μετά από 6 γεννήθηκα.
5: Μέσα από 6.
2: Μέσα από 6, το λέει καλύτερα Γιώργος.
4: Το λένε Νίκο.
6: Όλοι τέτοιοι να θυμώνουν.
2: Τρία ρε Βάνια, τρία.
4: Ωραία, πώς την είπες την κοπέλα?
2: Βάνια.
7: Νάντια.
2: Νάντια.
4: Τι να σπάθω πάλι. Νάντια.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: Βεβαιώστε το σπίτι σας.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Πού πας?
12: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Αυτό να κάνεις λοιπόν και να μείνεις εδώ πέρα παρέα μαζί μας, που και σήμερα έχουμε την καλύτερη διάθεση. Αν και η θερμοκρασία είναι, παιδιά, έξω, νομίζω ότι αυτές τις ημέρες είναι αυτό που λες και κάνεις στο σταυρό σου, να βρίσκεσαι κάπου με κλιματιστικό, να είσαι μέσα στο σπίτι. Γιατί? Ή να βρίσκεσαι σε μια παραλία, θα μου πεις, μαράκι μου, να πλατσουρίζεις. Ναι, και αυτό είναι φανταστικό, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μείνετε εδώ παρέα μαζί μου και σε λίγο έχω και σούπερ κλήρωση για να σας δώσω C-Jets εισιτήρια για να ταξιδέψετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Έτσι. Πάμε τώρα και για έναν υπέροχο καλλιτέχνη, τον Απόν, που κάνει πολύ ωραίες σκαντάδες και έρχεται εδώ τώρα στο Σφαίρα 102.2.

Αυτή είναι η υπέροχη Μπεγκιζίνα στον Σφαίρα 102.2. Συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Φανταστικά, μοναδικά, και έτσι θα συνεχίσουμε. Με τις Έγνοιες να έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Το ξέρω ότι αυτό σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή μέσα στο μυαλό σου. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να τακτοποιηθούν εύκολα. Ματζέντα Insurance βρίσκει online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ένα για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ. Αλλά στο ματζέντα Insurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες και αυτό θέλουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Λοιπόν, πολλά φιλάκια να στείλω στη φίλη μου την Έλενα την Κρέκου που είναι συντονισμένη και λέει αχ, μαράκι, τι είναι αυτά που μας κάνεις. Τι να κάνω κι εγώ, τι μπορώ κάνω, Ελενάκι μου. Έχω ανοίξει εδώ κλιματιστικά, έχω παγωμένο χυμό και εδώ συνεχίζω παρέα μαζί σας μέχρι τις 3. Εδώ θα τη βγάλουμε και τον Ιούλιο, μέχρι να έρθει ο Αύγουστος και να ξεκουραστούμε κι εμείς επιτέλους έτσι λίγο πολύ ο καθένας όπου μπορεί και όσο μπορεί. Λοιπόν, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
5: Νέστορα.
6: Κασιανή.
7: Μιλάτα.
8: Κωνσταντίνο.
2: Χρυσή.
9: Καλημέρα.
2: Δεν σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
10: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
2: Ποιος το λέει αυτό?
10: Νίκο Κανονάπουλο.
2: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε σε πείτε, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
10: Εκατομμυριούχο.
11: Γρηγόρης Εκατομμυριούχος.
2: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
10: Αγνεβεούτολου.
2: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλος και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
12: Ο Καμπετάγια!
2: Δεν σας ακούω!
12: Ο Καμπετάγια!
2: Ναι! Είσαστε έτοιμοι!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
17: Φαίνεται, ε.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, Μαρία Ντονά στην παρέα σου μέχρι τις 3. Πολύ χαρούμενοι, ναι, γιατί είμαστε μαζί και πολύ χαρούμενοι γιατί σε λίγο έχω να δώσω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την εταιρεία C-Jets και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ένας φίλος μου, μία φίλη μου, θα ταξιδέψει εντελώς δωρεάν τα εκτοπλοϊκά του για όποιο προορισμό ταξιδεύει C-Jets με τη δική του επιλογή, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι φέτος στις εποχές και στους ρυθμούς που ζούμε να πας διακοπές. Οπότε χαίρομαι που με αυτό το μικρό λιθαράκι ένας άνθρωπος εκεί έξω θα γίνει πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, καλοκαίρι, το ίδιο σκηνικό, ετοιμάζεις βαλίτσες, κλείνεις τελευταία στιγμή. Μην αφήνεις διακοπές λοιπόν και συνειδητοποιείς το σπίτι είναι πεδίο μάχης. Γι' αυτό φέτος μπες στη διαδικασία στο 11888.gr και βρες προσφορά για καθαρισμό σπιτιού από 49 ευρώ και 60 λεπτά. Κλείνει το ραντεβού σε τις ώρες που σε βολεύουν. Μπες στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές και μείνει εδώ παρέα μαζί μου, γιατί αυτή είναι η Θεάρα η Αναβίση. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα. Αυτή ταξιδεύει στο εξωτερικό, ετοιμάζει πολύ δυνατά πράγματα για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Θέλω να σας πω ότι έχει κατακτήσει να κάνει συνεργασία με τον Άρτζι, που είναι κορυφαίος Έλληνας DJ στο εξωτερικό. Με πάρα πολύ δυνατά πράγματα για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Θέλω να σας πω ότι έχει κατακτήσει να κάνει συνεργασία με τον Άρτζι, που είναι κορυφαίος Έλληνας DJ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να
3: λέω. Έχεις πάρει σκυλί.
1: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
2: Τι όνομα.
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
3: Το που είχες βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
0: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκινάει.

0: ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
8: Και μείνε εδώ παρέα μαζί μου σήμερα που έχω τηλεδιάθεση και θέλω να στείλω και τέλειες καλησπέρες, γιατί έχω και πολύ πολύ ωραία παρέα. Μαράκι, γεια σου και την αγάπη μας. Φιλιά από Καβάλα. Είμαστε παρέα, λέει, και σε ακούμε μέσω διαδικτύου. Μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί στο Φουσκάκι. Το Φουσκάκι δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά είμαι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μερούλα μου, σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Και το νου σας, εσείς που θέλετε να ταξιδέψετε δωρεάν με τη SeaJets. Ένα ταξίδι με διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετείτε. Το θέλετε. Αν το θέλετε, Viber Sfera 693-610-1022. Γράφτε SeaJets, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, δεν χάνεις την Air Europa. Αν σκεφτείς πόσο εύκολα μπορείς να βρεθείς στη Μαδρίτη για τάπας, για βόλτα στην Grand Via, στην Ibiza για τελείωτα καλοκαιρινά βράδια, στα μαγευτικά Κανάρια, στη Λισαβόνα, τότε λοιπόν ένας είναι, παιδιά, ο τρόπος. Ένας είναι, εγώ θα σας το πω. Με την Air Europa, την κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης, πετάς απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζεις εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβυρική και Λατινική Αμερική. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά από όσο μπορείς να φανταστείς και γίνεται και πιο μικρός όταν μπορείς να ταξιδέψεις πιο συχνά. Θα συμπληρώσω εγώ. Τώρα έρχεται η Βιαδά μου. Ξελογιάστρα είναι.

Πόσο υπέροχο τραγούδι αυτό, πόσο υπέροχο τραγούδι αυτό στον Σφαίρα 102, φανταστικά, μοναδικά. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εννοείται πως πρέπει να σας πω για το Art Tech, το The Roadshow της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαύστε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Telecom Roadshow, για να μάθετε για κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό και κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Λοιπόν, σε άλλα νέα να σας μιλήσω και για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακαλύψτε τα, γιατί είναι πια τόσες πολλές οι προσφορές που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Γίνεται ένας χαμός. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ θα σε αποχαιρετήσω με Δέσποινα Βανδύ. Να αγαπάς αυτό να κάνεις και να μείνεις εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς, Ελίνα Παπίλα, Νικόλαος Ράπτης και Ράνια Κωστάκη για το κλείσιμο. Πολλά φιλιά από μένα,

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
12: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
16: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
15: Ερμού 61.
17: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω Vistabet.
20: Και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
26: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 20 του μήνα, μεγάλη γιορτή, είναι του προφήτη Ηλία. Θα πεις χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία, την Ηλιάνα, τη Λιάνα, ό,τι βγαίνει από τα νόματα αυτά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση. Καλή μας εβδομάδα.

0: 92,2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Να με έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ, κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες το στρατό. Μην τσιμπάτε, ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Κύριε Ελληνίδου, εδώ στο Σφαίρα 102.2, εξηγήστε μου, παιδιά, έφτασε η μεγάλη μέρα, έφτασε η μεγάλη βραδιά. Παρέα στο Σφαίρα, απόψε στις 9 το βράδυ, Ράνιο Κωστάκη υποδέχεται στην παρέα τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet. Συντονίστε λοιπόν απόψε στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα, με την ενέργεια της ΔΕΗ, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
21: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
22: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
21: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
24: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
25: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
27: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια superstar. Πάμε στην Αντζελίνα Τζολί, η οποία δηλώνει ότι είναι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Ποιο είναι αυτό? Στην ουσία να φύγει από τη βάση της, από το σπίτι της, από το LA. Διότι σαφώς για τους περισσότερους ηθοποιούς το Los Angeles είναι βεβαίως το σπίτι τους. Εκεί λοιπόν έμεινε τουλάχιστον μέχρι τώρα η Αντζελίνα Τζολί, η οποία έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να εγκαταλείψει το LA και γιατί όχι ακόμα και τις ΗΠΑ. Αυτό που την κρατούσε πίσω μέχρι τώρα ήταν τα παιδιά της, γιατί έχει πει πολλές φορές ότι η οικογένειά της είναι πάνω απ' όλα και προφανώς το εννοεί. Παρ' όλα αυτά, από τις 12 Ιουλίου και μετά, τα δύο μικρότερα παιδιά της, η Βιβιέν και ο Νόξ, έγιναν 18 και η Τζολί είναι έτοιμη πλέον να γυρίσει τον κόσμο. Πηγή από το περιβάλλον της είπε το έλεγε χρόνια αυτό και πλέον είναι χαρούμενη που έχει περισσότερη ελευθερία στη ζωή της. Θέλει να γνωρίσει τον κόσμο και είναι ενθουσιασμένη που μπορεί να το κάνει αυτό μαζί με τα παιδιά της επίσης. Μάλιστα, να θυμίσουμε, τον περασμένο Μάιο η Τζολί πούλησε το σπίτι της στην Καλιφόρνια για περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εδώ και λίγο καιρό έχουν κλείσει σχεδόν και όλες οι εκκρεμότητες γύρω από το διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ. Σε ό,τι αφορά στα μελλοντικά της επαγγελματικά σχέδια, η Αντζελίνα είναι μία στάρ της μεγάλης οθόνης και δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο Hollywood για να διθυμούνται η παραγωγή. Αυτό είναι όντως αλήθεια. Για να δούμε τι θα δούμε. Πού λέτε να εγκατασταθεί η Αντζελίνα? Εμένα μου κάνει λιγάκι για πιο Ευρωπαία. Εσείς τι λέτε? Έρχεται η Μαρσό, δροσιστική γρανίτα λεμόνι.

κουτιά στο παρελθόν με τους One, μωρό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, όταν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό και αυτό είναι Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Επίσης είναι προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκόσμια με την πιστοποίηση βιωσιμότητας Level 3. Με 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα θα βρεις το Δρομέα κάπου κοντά σου και στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
6: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ!
3: Εσύ! Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χθες έκατσα να δω Premier.
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Σφαίρα 102-2.
16: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
17: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Ελένη Φουρέρα, καινούριο σίγγλ. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι. Ω, καλησπέρα σε όλους και πάλι.
18: Έλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μες στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσες και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μες.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: All time classic και μισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία εδώ στο Σφαίρα. 102-2, παιδιά, υπάρχουν γεύσεις που δεν γεμίζουν απλά το πιάτο, γεμίζουν το τραπέζι με χαμόγελα, συζητήσεις, όμορφες στιγμές. Έτσι λοιπόν, η McCormick ταξιδεύει εδώ και γενιές στις κουζίνες όλου του κόσμου με ποιοτικά μπαχαρικά και καρικεύματα, ενώ η French's έχει γίνει συνώνυμο της αυθεντικής μουστάρδας για burgers, sandwich και ψητά. Πω που μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, έχω να σας πω, Σφαίρα σας χαρίζει την ευκαιρία να τα απολαύσετε και εσείς. Πάρτε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα McCormick και French's. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη μπαχαρικά, αφήστε κενό και μετά το ονοματεπώνυμο. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ναι ή όχι για ένα λεπτό. Παίζεις με την Άνση για ένα τεράστιο δώρο. Και ξεκινάς από τώρα.
3: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Νικαία.
3: Εκεί γεννήθηκες, ας πούμε.
4: Όχι.
2: Έλα ρε Αγγελική.
5: Δεν ακούς Φακιανάκη?
4: Ακούω Φακιανάκη.
5: Κάνα γνωστό, δεν έχεις να τον πάρει τηλέφωνο να του πει βγες?
4: Δεν ασχολούμαστε με αυτά, όχι.
3: Βασίλη, μένεις κοντά στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα?
6: Κοντά μένω.
3: Πόσο κοντά, στα 200 μέτρα?
6: Όχι.
2: Άρε Βασίλη.
3: Τι να κάνω, Βασίλη μου, είμαι πάρα πολύ δυνατή.
5: Το έχεις χρησιμοποιήσει καθόλου το μετρό?
4: Το έχω χρησιμοποιήσει.
5: Εισιτήριο παίρνεις εύκολα, γιατί ακούω διάφορα γκρίνια εκεί πέρα.
4: Παίρνεις, ναι.
5: Παίρνεις εύκολα και πας.
3: Παντελή, πιστεύεις ότι ταιριάζουμε?
6: Γιατί να μην ταιριάζουμε?
3: Φοράς έτσι casual ρούχα συνήθως?
6: Συνήθως, ναι.
2: Όχι ρε φίλε, στο τελευταίο δευτερόλεπτο είπες ναι. Μα δεν μπορεί να κερδίσει κανείς αυτό το δίδυμο φωτιά.
5: Τίποτα, να σκόβει άλλο πράγμα.
3: Μιλάμε, είμαι καταπληκτική, είμαι πάρα πολύ καλή. Γιώργο, παρακολούθησε με λίγο. Έτσι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε.
4: Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
9: τι μπάνιο.
10: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, αν θέλετε η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας να γίνεται απόλαυση, η απάντηση είναι τα ολοκένουργια αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν και κερδίστε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν και εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είναι η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Δέσποινας Βανδύ. Έλα, εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, σε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια απειρά. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ναι ή όχι για ένα λεπτό, παίζεις με την Άνση από τώρα.
3: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Νικαία.
3: Εκεί γεννήθηκες, ας πούμε?
4: Όχι.
2: Έλα ρε Αγγελική.
5: Πω τώρα, είχε άδεια ο άντρας σου μέχρι τις 9.
4: Πριν λίγες μέρες.
5: Α, πριν λίγες μέρες. Α, νόμιζα μας άκουγε σήμερα το πρωί και μετά έφυγε για δουλειά.
3: Βασίλη, μένεις κοντά στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα?
6: Κοντά μένει.
3: Πόσο κοντά, στα 200 μέτρα?
6: Όχι.
2: Άρε Βασίλη.
3: Τι να κάνω, Βασίλη μου, είμαι πάρα πολύ δυνατή.
5: Ευδοκία στα μπουζούκια πα.
4: Δεν πάω πια. Προχτές πήρε και ο σύντροφός μου ο Μάριος.
5: Ο Μάριος ο ψηλός.
4: Όχι,
3: όχι. Ευδοκία. Γεωργία, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Νάνση.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει?
7: Όχι, ποτέ.
3: Μπράβο.
2: Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα δεν μπορεί να κερδίσει κανείς αυτό το δίδυμο φωτιά.
5: Τίποτα. Να σκόβει άλλο πράγμα.
3: Μιλάμε, είμαι καταπληκτική. Είμαι πάρα πολύ καλή. Γιώργο, παρακολούθησε με λίγο. Έτσι.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το
8: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μ' ακούτε λίγο.
18: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
17: Τι κάνετε?
18: Έτσι μιλάς στον αέρα.
17: Δεν μου ταιριάζει.
18: Γεια σας.
20: Καλησπέρα.
17: What's your name?
18: Α, καλά.
19: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
20: Wow.
18: Έκανε wow.
19: Με την Ελίνα Παπίλα.
17: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
19: Και τον Νικόλα Ραπτή.
18: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
19: 5 με 8.
17: Θα είμαστε παρέα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
18: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
17: Νιάου νιάου.
21: Πού είχα πάρει?
17: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
19: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102-2 το ζούμε.
17: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
18: πάγιο.
19: Το απογευματινό σφαίρα 102-2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
17: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πολλά γλυκά φιλιά σε έναν έναν και μία-μία ξεχωριστά. Σήμερα Δευτέρα 20 του Ιούλη. Στρογγυλός αριθμός στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Του προφήτη Λία, λοιπόν, σήμερα να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σε αγαπημένους σας και αγαπημένες σας που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με πάρα πολύ κέφι. Έχω πάρα πολλά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Και έχουμε και δώρα στο Viber, έχουμε Pizza Fun, έχουμε Water Fun Water Park. Τα πάντα μέχρι τις 8.
19: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Η αλήθεια είναι ότι το φλερτ υπάρχει ακόμα, παιδιά. Και διαβάζω για μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή που εκτυλήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης στο Action τώρα, όταν ένας εκδρομέας αποφάσισε να φλερτάρει τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλείδη μπροστά στην κάμερα. Με χαμόγελο, με ανεβασμένη διάθεση, όση ώρα μιλούσε με το φίλο του, στη δημοσιογράφο, κάποια στιγμή παραφροσύνης, λέει: Βλέπω μια ωραία παρουσία, μπορείς να έρθεις μαζί μας. Και άρχισαν να γελάει και το συνεργείο και οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφος και όλοι. Και είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, έχει αυτοπεποίθηση, επαγγελματισμό, χαμόγελο. Η δημοσιογράφος συνέχισε κανονικά το ρεπορτάζ, γέλασε βέβαια. Και ο εκδρομέας δεν έκρυψε την καλή του διάθεση, μετατρέποντας τη σύνδεση, λέει, σε μια ευχάριστη τηλεοπτική στιγμή. Εντάξει, αυτές είναι αυθόρμητες στιγμές που όταν όλος πηγαίνει διακοπές και είναι σε μια ζωντανή σύνδεση και δεν κολλάει και δεν τρέπεται και θέλει να αισθανθεί λίγο ανάλαφρα. Του άρεσε και το κορίτσι, οπότε σου λέει: Γιατί να μην φλερτάρω στον αέρα, μια χαρά. Τώρα τι έγινε, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω ότι το διάβασα στο διαδίκτυο και πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου τι άλλο. Το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην Άθητα, θα δούμε, δεν ξέρω πού είναι η βαλίτσα μου, κάτσε να το σκεφτώ. Ετοίμασε λοιπόν τη βαλίτσα σου και φύγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και αν είσαι ξύπνιος, είσαι ξύπνιος, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά και τόσο απλό είναι αυτό. Novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
21: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτη. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω για μια έρευνα που διάβασα για τον τουρισμό σε ό,τι έχει να κάνει με τα target group. Καταρχάς η Ελλάδα επιλέγεται από τους ξένους σε αναφύλο σχεδόν 50-50. Δηλαδή 49% οι άντρες επιλέγουν την Ελλάδα, 51% επιλέγουν οι γυναίκες. Δηλαδή είμαστε 50-50. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες, εκεί που γκελάρουμε πολύ είναι στο 25-44, στο δυναμικό κοινό που λένε. Αυτό το κοινό έχουμε και εμείς στον τουρισμό στην Ελλάδα. Το 15-24 στο 10%. Άνω το 55 φτάνει το 16%. Το 45-54 εκεί επίσης έχουμε υψηλό ποσοστό. Δηλαδή από 25 έως 54 ετών είναι το target group, είναι το ηλικιακό group που επιλέγει τις διακοπές να τις κάνει στην Ελλάδα όλο το χρόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το καλοκαίρι έρευνα που διαβάζω. Έχει να κάνει με έναν ετήσιο, ας πούμε, μια ετήσια έρευνα που έγινε για τον τουρισμό. Τώρα, οι νεαροί ταξιδιώτες το 18-34 προτιμούν κυρίως νησιωτικούς προορισμούς και city breaks, ενώ οι ηλικίες 45+ επιλέγουν συχνά οργανωμένες διακοπές και μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής. Οι πιτσιρικιάδες δηλαδή έρχονται για πιο λίγες μέρες, αλλά 45+ βδομάδα κλείνουν εδώ. Αυτό έχει να κάνει με την έρευνα που διάβασα και λέω, κοίτα, δεν το ήξερα αυτό. Πίστευα ότι την Ελλάδα δεν την επιλέγουν τόσο οι πιο νέοι. Έλεγα, παιδί μου, πηγαίνουν σε πιο έτσι εξωτικά μέρη. Τελικά όμως το 25-44 το δυναμικό κοινό επιλέγει την Ελλάδα ως τον προορισμό των διακοπών τους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και σας έχω Novibet μαζί με Pizza Fan. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία προσφορά. Η Novibet και το Noviverse μάλλον by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως του αξίζει. Ολοκληρώνεις την εγγραφή σου στη Novibet και μπαίνεις Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις λοιπόν? Novibet.gr για να πάρεις πληροφορίες. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και βεβαίως sfera.gr και το application του Sfera. Το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν και μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ.
1: Απογευματινό Sfera 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου κάνανε πρόταση να παίξω σε μια ταινία. Μου είπε ο σκηνοθέτης ότι θα είναι μια ταινία που θα τις σβήσει όλες τις άλλες.
2: Ταινία θα είναι.
1: Η ταινία έχει τίτλο Καζαμπλάνκο. Καζαμπλάνκο.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στον δρομέα. Έως 20%. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία, λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική, δρομέας, ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Λεωφόρο Μεσογείων 172 σε περιμένουν και βεβαίως δρομέας.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και διαβάζω ένα άρθρο που λέει: αν λες ναι στις αυτές τις 6 προτάσεις που θα σας πω, στις 6 ερωτήσεις, τότε ζεις τον απόλυτο έρωτα. Υπάρχουν 6 ερωτήσεις που αν απαντήσεις και στις 6 ναι, τότε ζεις πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στον ερωτικό τομέα. Νούμερο 1. Ξεπερνάτε τα πάντα μαζί. Τότε έχεις βρει την αδελφή ψυχή σου, ακόμη και πιο δύσκολες περίοδοι δεν σας διαλύουν. Νούμερο 2. Νιώθεις ότι διαβάζετε ο ένας στο μυαλό του άλλου? Όχι, θα απαντήσω εγώ εδώ. Μετά από τόσα χρόνια παντρεμένη, τέλος πάντων, οι ειδικοί το αποκαλούν γνωστική ενσυναίσθηση. Και είναι ένα πολύ δυνατό σημείο βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Νούμερο 3. Είσαι ο εαυτός όταν είστε μαζί? Ναι. Αυτό, αν δεν είσαι ο εαυτός, σηκώνεσαι, φεύγεις, δεν χρειάζεται να σου κάνω καμία άλλη ερώτηση. Αν δηλαδή πραγματικά μπαίνεις σε ρόλο ή δεν είσαι ο πραγματικός σου εαυτός ή κρατιέσαι οτιδήποτε, δεν είναι. Αν έχεις βρει τον άνθρωπο όμως που πραγματικά σου βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό και μπορείς να είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, τότε αυτό δεν το αλλάζεις. Νούμερο 4. Τον βλέπεις στα όνειρά σου? Όχι, θα πω εγώ. Και εσύ, όχι, Λεστράτο. Τη βλέπεις στα όνειρά σου? Όπου καψούρεις. Λοιπόν, νούμερο 5. Ζείτε περιπέτειες μαζί? Ναι. Εντάξει. Ναι. Άμα έχουμε πει να βγούμε και έχω αργήσει να ετοιμαστώ κανένα μισάωρο, ζούμε μια περιπέτεια μαζί. Αλήθεια είναι. Και νούμερο 6. Λειτουργείς καλύτερα όταν είναι δίπλα σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι αληθινής αγάπης. Όταν η παρουσία του άλλου σε ηρεμεί, όταν ας πούμε λείπει για καιρό και όλα μοιάζουν πιο δύσκολα και λίγο πιο άδεια. Αν αισθάνεσαι ότι η ζωή σου είναι πιο όμορφη όταν τη μοιράζεσαι μαζί του ή μαζί της, τότε εκεί πραγματικά είναι ο απόλυτος έρωτας και εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει συσσαγωγικά σπίτι. Γιατί το να έχεις μια όμορφη σχέση και να αισθάνεσαι καλά μέσα σε αυτή, και αυτό είναι το σπίτι σου. Και μπορεί να μην μένετε μαζί, να μην είστε παντρεμένοι, αλλά παρόλα αυτά αισθάνεσαι ότι είναι το άλλο σου μισό. Αυτό διάβασα και λέω τι ωραίο άρθρο και τι αισιοδοξία που δίνει. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Σφαίρα 102.2, απογευματινό σφαίρα, παρέα εδώ μέχρι τις 8.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, Δευτέρα λοιπόν σήμερα 20 του Ιούλη. Τι κι αν το Μουντιάλ τελείωσε και σφύριξε η λήξη, εσύ είσαι ξύπνιος και ξέρεις καλά ότι η δράση συνεχίζεται non-stop. Η Novibet λοιπόν έζησε το παγκόσμιο στο έπακρο, αλλά το πραγματικό παιχνίδι δεν σταματάει εδώ. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας περνάς αμέσως στην επόμενη φάση και το ζεις μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου μερικά μόνο κλικ. Γιατί μπορεί το παγκόσμιο να έκανε φινάλε, αλλά για σένα η σέντρα της διασκέδασης τώρα μόλις έγινε. Πιο πολλές πληροφορίες novibet.gr. Σε λίγο θα σας πω μια έρευνα που διάβασα για τουρισμό, όπως επίσης και πάρα πολλά μηνύματα δικά σας που έχουν σταλεί και πάρα πολλά μηνύματα και από το διαδίκτυο, γιατί μας ακούτε και μέσα από το sfera.gr. Είστε λίγο πιο μακριά από εμάς, είτε εντός είτε εκτός συνόρων. Όλοι βεβαίως ακούμε Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
2: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως.
3: Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Πάμ.
0: 6 με 7,
5: 8,
6: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
20: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
24: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, 20 Ιουλίου Δευτέρα, και θα τα πούμε πάλι αύριο, Τρίτη στις 5 ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να σκέφτεστε θετικά, να είσαστε τριγυρισμένοι με αγαπημένα σας πρόσωπα, να πάτε βόλτες, κάντε βόλτες για να δροσιστείτε, μείνετε στο σπίτι, να έχετε έτσι δροσερό περιβάλλον γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλίμονο είναι και Ιούλιος, και θα τα πούμε αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνες την πορεία σου και κανόνες την πορεία σου.
2: Πήγε με πιο αργά, βρε αγόρι μου, πρόσεχε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά?
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Δευτερούλα σήμερα, αχ, και αυτή η Δευτέρα για πάρα πολύ κόσμο είναι μια Δευτέρα διακοπών. Να πω ότι σας ζηλεύω απλά, σας ζηλεύω πάρα πολύ. Αλλά καλά να πάθω, γιατί ακόμη δεν έχω βάλει μυαλό. Πού θα πάει, δεν τα καταφέρω. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τα πρώτα 100 χρόνια είναι ράνια δύσκολα. Μετά όλα μπαίνουν σε μια σειρά. Άκου να δεις. Αν είσαι και εσύ σαν και εμένα, που όλο το κομμάτι αυτό των διακοπών και της απόλαυσης της προσωπικής το αφήνεις λίγο στην άκρη γιατί νιώθεις ότι έχουν προτεραιότητα άλλα πράγματα, με καταλαβαίνεις, αλλά πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και μέσα στην ημέρα. Μέσα στην ημέρα δηλαδή να βρίσκουμε λίγο χρόνο μακριά από τηλέφωνα, από κόσμο, από υποχρεώσεις, λίγο κόσμο για να πάρουμε, κόσμο λέω, λίγο χρόνο για να πάρουμε, χωρίς κόσμο, για να πάρουμε κάποιες έτσι ανάσες, να μείνουμε λίγο με τον εαυτό μας, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ό,τι κάναμε, όσες ώρες προηγήθηκαν, τι ήταν για μας, τι ήταν για τους άλλους, και να σταματήσουμε επιτέλους να προσπαθούμε όλους να τους ικανοποιήσουμε. Δεν θα σου πω αυτό που πολλές φορές λένε κάποιοι που είναι απογοητευμένοι, ότι δεν θα σε εκτιμήσει κανένας. Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που είναι δοτικοί από τη φύση τους δεν το κάνουν για να τους εκτιμήσουν. Το κάνουν γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας τους και έτσι νιώθουν καλά. Αλλά έλα που βλέπεις ότι αυτό το τροπάριο δεν σε κάνει στο τέλος της ημέρας να νιώθεις καλά. Όχι γιατί δεν σου είπανε μπράβο ή ευχαριστώ. Γιατί βλέπεις ότι δεν κάνεις στην ουσία τίποτα για σένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι που κάναμε τις προηγούμενες μέρες και το κάναμε μαζί με τη Ρία και όλη την υπέροχη ομάδα και του Σφαίρα, την παρέα του Σφαίρα, αλλά και την παρέα της Ρίας. Με τη Ρία Ελληνίδου ετοιμάσαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή που θα παρακολουθήσετε σήμερα στις 9 η ώρα. Άρα αυτή η ώρα που έχουμε μέχρι να ξεκινήσει η προβολή του επεισοδίου στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, αλλά και εδώ ραδιοφωνικά, θα την εκμεταλλευτώ να σε προετοιμάσω όσο γίνεται και να σε πείσω να πας να δεις το επεισόδιο όπως και δίποτε, να βάλεις το αγαπημένο σου ποτάκι, το κρασάκι, το κοκτέιλάκι, ό,τι και αν είναι αυτό που πίνεις, εκτός αν δεν πίνεις καθόλου, να πιεις το τενεράκι, να ενυδατωθείς ή κάτι άλλο το οποίο μπορεί να απολαμβάνεις. Ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Το νεράκι γενικά πρέπει να το πίνουμε συνέχεια, ακόμη και αν πίνουμε όλα τα υπόλοιπα, ενώ το νερό θα συνοδεύει τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι και όχι μόνο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, 9 η ώρα, παρέα στον Σφαίρα 102,2 με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου. Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο στον κουρσάρο μας, δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα, πάνω στο βράχο, και είμαστε δηλαδή σκάει το κύμα. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραίο επεισόδιο, δεν καταλαβαίνεις τι ωραία ενέργεια, δεν καταλαβαίνεις τι ωραία που θα περάσεις. Άρα σου δίνω λίγο χρόνο, ξαναλέω, να προετοιμαστείς και 9 η ώρα με το καλό, μακάρι να τα καταφέρεις, να μας απολαύσεις. Άντε, καλή διασκέδαση, παιδιά, το νου σας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Έχω βγάλει τρομερό πλάνο, να ξέρεις, για σένα, μιας και ακούσαμε και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Θοδωρή Φέρη από την Παρέα, εδώ στον Σφαίρα. Έχω βγάλει πρόγραμμα. Έχω οργανωθεί για αυτό που σου έλεγα στο ξεκίνημα κιόλας, για το τι πρέπει να έχεις στο κομωδίνο δίπλα εκεί στο κρεβάτι σου. Εντάξει, ανεξαρτήτου ηλικίας αυτό, ανεξαρτήτου φίλου. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Λοιπόν, θέλω να έχεις ένα lip balm. Εντάξει, κάποιοι τώρα μπορεί να μην ξέρουν καν τι λέω, ενώ θέλω κάτι το οποίο ουσιαστικά θα βοηθήσει την ενυδάτωση από τα χυλάκια σου. Πριν κοιμηθείς, αν βάλεις αυτό το πράγμα στα χείλη σου, όταν θα ξυπνήσεις το πρωί θα είναι όχι χυλάκια για φίλημα, θα νιώθεις κι εσύ μαγικά. Όπως επίσης, παιδιά, θεωρώ απαραίτητη την κρέμα χεριών και την κρέμα ποδιών. Τώρα το καλοκαίρι, επειδή είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν σε αναγκάζω να βάλεις κάλτσες, αλλά το χειμώνα, βάζοντας κρέμα ποδιών και μετά, αν μου βάλεις καλτσάκια και κοιμηθείς, δεν καταλαβαίνεις τι θα συμβεί το πρωί. Θα νιώθεις ότι είναι αυτό το πράγμα που θες, πως είναι τα μορδίστικα τα ποδαράκια που θες να τα φυλάς όλη την ώρα, τέτοιο πράγμα. Επίσης, να σου πω ότι η Lavie & Rose έχει μια καταπληκτική κρέμα που είναι και για τα χέρια και για τα πόδια. Είναι αυτή η πράσινη, εντάξει, και έχει και αυτή τη μυρωδιά της καρύδας, και βλέπω τώρα ότι έχει και μια σούπερ τιμή. Γενικά το κομμάτι αυτό, χέρια, πόδια και χυλάκια, είναι για μένα το νούμερο ένα. Απ' την άλλη, εννοείται ότι και ένα body butter που είναι λίγο πιο ενυδατικό, θα ήταν πολύ ωραίο να πασαλιφτείς έτσι πριν κοιμηθείς, και αν έχεις και ένα πολύ ωραίο mist. Έχει ένα η Lavie & Rose στο Puerto Rico. Άσε με τώρα. Ψεκάζω καμιά φορά και το μαξιλάρι και είμαι να μπει στο site της Lavie & Rose. .com.gr. Εκεί θα τα δεις όλα. Αν πας όμως σε ένα κατάστημα της Lavie & Rose, θα έχεις καλύτερη εμπειρία από αυτό το οποίο περιγράφω. Άσε που είναι εξειδικευμένο το προσωπικό και θα σε καθοδηγήσει για το τι πρέπει να πάρεις, με ποια προϊόντα πρέπει να προμηθευτείς. Απ' την άλλη όμως, έχω ξεκινήσει και έχω εφαρμόσει κάποια πράγματα

μεταξύ. Όπως αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, ότι το κινητό δεν το έχω στο δωμάτιο που κοιμάμαι, το αφήνω εκτός δωματίου και έχω πάντα ένα βιβλίο. Καλά, τώρα έχω φάει αυτό το σκάλωμα με τον καθρέφτη, τον οποίο τον έχω ξεκοκαλύσει τον καθρέφτη. Θα σας μιλήσω και γι' αυτό, σε περίπτωση που κάποιοι δεν γνωρίζετε. Σημειώστε το όνομα και μετά θα πούμε λεπτομέρειες. Αλλά κάτι άλλο το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και γενικά το κομμάτι των σεντονιών, των μαξιλαριών, όλο αυτό, να ξέρεις, θέλει να ασχοληθείς. Δηλαδή, αν μοιηθείς αυτόν τον κόσμο της φροντίδας του εαυτού σου, χωρίς να κάνεις τώρα υπερβολές και να ζητάς παράλογα πράγματα. Εγώ, ρε παιδάκι μου, πρόσφατα ανακάλυψα ότι αυτά τα μαξιλάρια, τα μακρόσθενα, τα μεγάλα που τα παίρνεις αγκαλιά και τα βάζεις ανάμεσα στα πόδια σου, σε περίπτωση που θέλεις έτσι να έχεις και πιο σωστή στάση σώματος, γιατί μπορεί να κοιμάσαι λίγο περίεργα και σφιγμένα και να σηκώνεσαι το πρωί και να πονάει όλο το κορμάκι, το στρώμα, τα μαξιλάρια, όλα αυτά, παιδιά, θέλουν λίγο ψάξιμο για να βολευτείς. Πρέπει να ξεβολευτείς τη ζωή σου. Εντάξει, για να καταλάβεις αν σε αρέσει το σκληρό το στρώμα, θα πρέπει να περάσεις από όλα τα στρώματα, ενώ να τα δοκιμάσεις. Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα ταλαιπωρηθείς ενδεχομένως, δεν θα κοιμηθείς καλά, αλλά θα καταλάβεις ότι αυτό που σου αρέσει το βρήκες και μετά τελειώσαμε, είμαστε εδώ. Το να ξέρεις τι θέλεις σου προσφέρει ηρεμία, εντάξει, και σημαίνει και κάτι άλλο μαγικό: λιγότερη εσωτερική σύγκρουση. Άσε που έχεις αυτοπεποίθηση. Εντάξει, όταν ξέρω τι θέλω, σταματάω να κάνω και άλλα πράγματα που ενδεχομένως, τώρα μπορεί να μιλάω εγώ για τον ύπνο, αλλά όταν έρχεται η μέρα και όταν συναναστρεφόμαστε κόσμο, όταν ξέρουμε τι θέλουμε, σταματάμε να ψάχνουμε την επιβεβαίωση των άλλων και οι αποφάσεις καθοδηγούνται από την πραγματική ανάγκη και από τις αξίες που έχω σαν άνθρωπος, όχι από το φόβο ότι μπορεί να με αποδεχτούν ή μπορεί να με απορρίψουν και όλα αυτά. Τώρα σε πήγα από το ένα στο άλλο, αλλά να ξέρεις ότι όλα συνδέονται στη ζωή αυτή, και καταλήγω και ξαναλέω και σου θυμίζω ότι για να βολευτείς πραγματικά στη ζωή σου, πρέπει πρώτα να ξεβολευτείς. Άρα μη φοβάσαι αν περνάς τώρα δύσκολα, γιατί πας για το εύκολο, για το ιδανικό, να σου το πω έτσι πιο σωστά. Και σε λίγο, αν μείνεις μαζί μου, σου έχω τρομερό δώρο από Five Fashion. Δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι τις 9, μέχρι να ξεκινήσει η παρέα. Οπότε τώρα ότι προλαβαίνω θα το κάνω.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Εδώ στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι αυτή, ετοιμάζομαι σήμερα. Το ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Και χτες είχε πάρα πολύ ζέστη. Και αύριο θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Και μεθαύριο θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θέλω να σου πω κάτι, είναι καλοκαιράκι. Επιτέλους. Δηλαδή να κάνει ζέστη, να πάμε να κάνουμε μπανάκια, να φύγουμε διακοπές όσοι μπορούμε. Τέλος πάντων, δεν φύγω πράγματα τα οποία με στενοχωρούν. Για μένα, όχι για εσάς. Για εσάς, μακάρι να είστε τώρα διακοπές και να μας ακούτε κιόλας. Άμα είναι να περνάτε εσείς καλά, να έρθετε πίσω και από το Σεπτέμβριο που θα ξαναμαζευτούμε, να είστε έτσι όπως πρέπει, να έχετε φορτίσει μπαταρίες, να έχετε περάσει όμορφα, να έχετε, βασικά να έχετε ζήσει όλα αυτά τα οποία δεν φανταζόσασταν. Όχι αυτά που περιμένετε, γιατί όταν τα περιμένεις, τα ζεις και μετά λες εντάξει μωρέ. Όταν όμως είναι κάτι έτσι αναπάντεχο, απρόσμενο, ξαφνικό, αυτό έχει χάρη και ιδίως όταν γίνεται μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, έχω μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από Five Fashion, από το λατρεμένο μου online shop με τις ρουχάρες, το οποίο το αγαπώ πολύ. Άσε με τώρα τι έχω πάθει. Έχω πάθει αιμονή. Εντάξει, έχω πάθει μονή με το Five Fashion εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ξέρεις. Δεν είναι δηλαδή, κρατάει αρκετά χρόνια αυτή η κολόνια. Έχει τώρα ένα φόρεμα κίτρινο με κάτι φοίνικες. Πω, δεν καταλαβαίνεις πω, έχω και φοίνικες εγώ εδώ στον κουρσάρο και είναι όλο το μαζί. Γενικά τα φορέματα τα οποία έχει φέρει είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εντάξει, θέλω να μπείτε και έτσι λίγο πιο ρομαντικούλια, εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 50%. Γενικά, μπείτε στο fivefashion.gr να δείτε γιατί ακριβώς πράγμα σας μιλάω τόσο καιρό. Και στείλτε μου και μήνυμα στο Viber γράφοντας 5fashion, όνομα τεπώνυμο, και αποστολή στο 6936101022, γιατί μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το Five Fashion θα γίνει δική σας με πολύ αγάπη από εμάς. Έρχεται το κορίτσι μου, έρχεται το κορίτσι μου το γλυκό, αυτό το αξιολάτρευτο, το οποίο θα το συναντήσω 21 Αυγούστου στον Παπαγάλο, δίπλα από τον Κουρσάρο, η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, με την οποία κάναμε μία εκπομπάρα, εντάξει, και αυτή είναι διαθέσιμη εννοείται στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, να πείτε να την δείτε. Και θέλω τώρα λίγο κάτι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο. Τον έρωτα ρωτάω, τι τραγουδάρα, τι φωνάρα. Τι να πω τώρα για τη Μαριάννα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Παρέα, παρεούλα εδώ. Μέχρι και σήμερα, εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί δεν το ξέρω, το μέχρι τι ώρα δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Ξέρω ότι 9 η ώρα θα υποδεχτώ Ρία Ελληνίδου στην παρέα μας, στο καλοκαιρινό μας επεισόδιο. Αυτό να κάνετε κι εσείς πραγματικά, όχι για να το πενευτώ, αλλά το σκηνικό το φετινό, το καλοκαιρινό, είναι ό,τι καλύτερο. Παρέα στον Σφαίρα λοιπόν με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου, εννοείται πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ, να απολαύσουμε το επεισόδιο του καλοκαιριού, έτσι να σας, να σας αποχαιρετήσουμε. Σχετικό είναι τώρα το να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί μετά θα έρθει και ένα DJ set δικό μου πάλι καλοκαιρινό. Μετά είμαστε ήδη σε διαδικασίες που ετοιμάζουμε και το επεισόδιο της νέας σεζόν, άρα δεν σταματάμε ποτέ. Εντάξει, να κάνετε και εγγραφή στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα, να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αν μπείτε τώρα και κάνετε εγγραφή, σε λίγο θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση, γιατί 9 η ώρα ξεκινάει και η ραδιοφωνική μετάδοση του επεισοδίου, αλλά και από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα που θα έχετε και εικόνα. Εντάξει, όλα αυτά έρχονται σε πολύ πολύ λίγο. Ράνια Κωστάκη, εδώ είμαστε. Και όσο κρατήσει το επεισόδιο, αλλιώς μετά πάλι εδώ στις 8 αύριο Τριτούλα. Το νου σας, φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για όλα και να περάσετε μαγικά με αυτό το οποίο θα δείτε. Είναι πραγματικά πολύ

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Αρχίζει!
19: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ένα τεράστιο χειροκρότημα για πάρτι σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ρία Ελληνίδου, ξανά θέλω χειροκρότημα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Κάνει ζέστη. Έχουμε ανεβάσει θερμοκρασία, θα ανεβάσουμε κι άλλο θερμοκρασία. Ευτυχώς, από κάτω φοράμε μαγιό, δεν φοράς μαγιό?
1: Φοράω πάντα μαγιό.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθες, αγάπη μου.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα, συγκεκριμένη.
0: Είναι η σωστή στιγμή αυτή που βρεθήκαμε.
1: Ναι, και στο πιο ωραίο μέρος με έφερες, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Εδώ στον κουρσάρο μας, γιατί οι αδυναμίες, ξέρεις, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να πάω πουθενά λόγω το καλοκαίρι, είμαι εδώ.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ρία μου. Άκου τώρα να δεις τι έχει το πρόγραμμα. Ή μάλλον να τους βάλω λες το κλίμα.
1: Ναι, όχι.
0: Ενώ μουσικά να πούμε τι πρόκειται να ακούσουμε.
1: Θες να το προδώσουμε?
0: Δεν χρειάζεται να πούμε ακόμα πολλά, θα τα πούμε στην πορεία. Νομίζω ότι επειδή ξεκίνησες με τραγούδι που υπογράφουν δύο πολύ αγαπημένοι μου.
1: Ναι.
0: Έχεις να πεις κάτι για τους δύο αυτούς?
1: Για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και την Ηλία Φιλίππου.
0: Ναι, πολύ αγαπημένοι μου.
1: Έχω να πω ότι γράψαν όλο τον πρώτο δίσκο και σχεδόν ο Ηλίας είναι μαζί μου πάντα, έχει γράψει και στο δεύτερο τα περισσότερα τραγούδια. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μου γράψανε τα δικά μου τραγούδια. Γιατί πάντα, ξέρεις, έλεγα ρεπερτόριο από όλα τα είδη, αλλά δικά μου τραγούδια ξεκίνησα με τον Ηλία και με τον Κυριάκο.
0: Και συνεχίζει αυτή η αγάπη.
1: Συνεχίζει, τους έχω αδυναμία πάρα πολύ.
0: Ωραία, άρα θα αφήσω τώρα το δεύτερο τραγούδι. Έχει Ηλία Φιλίππου.
1: Έχει Ηλία Φιλίππου, ναι.
0: Έχει Ηλία Φιλίππου.
1: Έχει Ηλία Φιλίππου. Και αφορά όλα τα κοριτσιά, όλες τις γυναίκες.
0: Για μίλησέ μου, ναι, πες μου.
1: Μη σε νοιάζει, ποιο σε χαίρεται, τι σε πειράζει.
0: Πρόσεξε τώρα. Χωρίζεις. Μάλλον ή τέλος πάντων φτάνεις σε ένα σημείο που χωρίζεις με έναν άνθρωπο. Ωραία. Και λες, δεν θέλω να ξέρω τι κάνει, που βρίσκεται. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έρχονται οι άλλοι όμως και στα λένε όλα. Και λες, δεν θέλω να μου λέτε.
1: Τότε θα κάνεις και αυτούς μπλοκ. Ή θα τους τραγουδάς, θα μη σε νοιάζει.
0: Πάμε, βρερία μου.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Αυτά τα πράγματα, όταν είσαι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά, δεν μπορεί, παιδάκι μου, τι γίνεται να τα αγνοήσει.
1: Όχι, δεν γίνεται. Αλλά συμβαίνει σε όλου αυτό.
0: Συμβαίνει και το θέμα είναι, εκπαιδεύεσαι εσύ, Ρία, με τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ.
1: Όταν μεγαλώνει, μαθαίνει.
0: Ναι, αλλά ο χαρακτήρα, άμα είσαι, α πούμε, ευαίσθητο πλάσμα, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όσα χρόνια και περάσουν, όσε τραπάτσα κι αν σου συμβούνε.
1: Ναι, αλλά οι όριμες γυναίκες.
0: Για πες, ναι, για μίλησε.
1: Έχουν περισσότερη εμπειρία. Γι' αυτό και παλιά υπάρχει ένα πολύ παλιό παραδοσιακό υπηρώτικο τραγούδι που λέει.
0: Αυτά μ' αρέσουν.
1: Τώρα θα το δω. Λέει ο στίχος.
0: Ναι.
1: Η χείρα θέλει πάπλωμα και η παντρεμένη στρώμα. Και η μικρή κατάχαμα γιατί δεν ξέρει ακόμα.
0: Α. Εμείς τι είμαστε. Μικρές.
1: Χείρες πάντως, όχι ακόμα.
0: Εντάξει, μικρούλες. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι και αυτή η παρέα είναι, εννοείται, με την ενέργεια της ΔΕΗ, υπέροχα φώτα, βλέπεις εδώ πως έχω, ε.
1: Έχεις πάρα πολλά, είναι πολύ όμορφα.
0: Και εννοείται με την υποστήριξη της Vistabet, εύχομαι ακόμα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Σφαίρα και μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, από τη συχνότητα δηλαδή, να το απολαύσετε, να μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε δρόμο πολύ, αλλά και εσείς που θέλετε να δείτε εδώ το κουκλί μας, να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να έχετε και εικόνα και να κάνετε και subscribe. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω, το πάτε σε ρί τώρα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τα παιδιά είναι ok, στο ok, όλα κομπλέ. Οπότε το παίρνεις πάνω σου.
1: Το παίρνω.
0: Εγώ σε απολαμβάνω εδώ.
1: Μαζί τα διαλέξαμε
0: τα τραγούδια. Ναι, τα τραγούδια τα διαλέξαμε παρεούλα.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: Το ρεπερτόριο έχει απ' όλα, έτσι.
1: Βασίλη Τερλέγκα, δηλαδή τώρα με έχει διαλύσει.
0: Εννοείται. Λίγο.
1: Γιατί ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να δημιουργεί τον κόσμο που, μέσα στον οποίο μάλλον που νιώθει χαρούμενος και να μην δίνει σημασία στο τι θα πει ο άλλος ο κόσμος.
0: Εγώ το κάνω σίγουρα αυτό.
1: Αυτό το έκανες πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήμουν πάντα αυτό που λέμε λίγο μαύρο πρόβατο, λίγο diversity, πες το πως θες. Αλλά για μένα και για τους μουσικούς πάντα, η μουσική είναι μία. Γι' αυτό και το πρόγραμμα έχει τα πάντα μέσα, σχεδόν όλα τα είδη.
1: Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο αντιδραστικό
0: αυτό
1: πνεύμα στο κομμάτι της μουσικής και παίζω και λίγο έτσι αντισυμβατικά, επειδή αγαπώ πάρα πολύ το στίχο πρώτα. Μ' αρέσει, ρε παιδάκι μου, να μπερδεύω τα πάντα. Δεν κοιτάω τώρα αν είναι στυλ αυτό ή το άλλο. Άρα εμένα με φτιάχνει εκείνη την ώρα όλα μαζί.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Και αυτό έχουμε κάνει παιδιά σήμερα.
0: Μα είναι πραγματικά μία μουσική.
1: Είναι.
0: Ό,τι σου αρέσει από τον κάθε καλλιτέχνη. Δεν χρειάζεται να είσαι προκαταλημμένος και να λες «Α, δεν ακούω παραδοσιακά ή δεν ακούω λαϊκά ή δεν ακούω μοντέρνα ή δεν ακούω ράπ», ας πούμε. Ό,τι είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Και είναι και η στιγμή κιόλα.
0: Είναι και η στιγμή.
1: Είναι και η στιγμή τώρα που θα βρεθείς, με ποιους θα είσαι.
0: Και τι θες να ακούσεις το πρωί, τι θες να ακούσεις το απόγευμα και τι το βράδυ που πίνεις το κρασάκι σου, ας πούμε.
1: Λοιπόν, στην υγεία σας, εσείς που μας βλέπετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ανοίξει ένα μπουκαλάκι κρασί ή θα πίνετε κάποιο ποτάκι, γιατί έτσι πρέπει. Εκτός κι αν είσαι στον δρόμο που για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, αυτή την εκπομπή να την ακούει κάποιος όταν είναι ζωντανή, εννοώ, στο.

0: Στον αέρα, να είναι στο αυτοκίνητο και να πολιτάρει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν είναι, σε όποιο μέρος και αν είναι. Και είναι και πάρα πολλοί κόσμος έξω, ρία.
1: Για να ταξιδεύουν μαζί μας.
0: Ζουν έξω και ανυπομονούν να δουν την εκπομπή, γιατί παίρνουν ενέργεια από την πατρίδα.
1: Ακριβώς. Και θυμούνται και τραγούδια παλιά.
0: Αυτό που το πας, και θέλω να ευχαριστήσω, αλήθεια μέσα από την καρδιά μου, όλους αυτούς τους δημιουργούς που όταν, ξέρεις, επιλέγουμε τα τραγούδια και κάνουμε την επικοινωνία για να ζητήσουμε και την άδειά τους, γιατί ξέρεις, πρέπει να σεβόμαστε και τους δημιουργούς, που οι περισσότεροι έτσι με πολύ αγάπη ανυπομονούν και οι ίδιοι να τα ακούσουν.
1: Οπότε χαίρομαι, γιατί για να τα διαλέξουμε, τους θαυμάζουμε κιόλας.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πες το ξανά, τους θαυμάζουμε.
1: Τους θαυμάζουμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει μετά?
1: Τι έχουμε, θέλω λίγο να χορέψεις.
0: Εγώ?
1: Λίγο, λίγο.
0: Όχι, εγώ μου έχουν δώσει εντολή.
1: Από την καρέκλα.
0: Από την καρέκλα, μου έχουν δώσει εντολή να καθίσω εδώ.
1: Εντάξει.
0: Να έχουν δέσει βασικά κάτω, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος. Να μείνετε να μας δείτε και να μας ακούσετε. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Αφιερωμένο σε αυτούς όμως που υπερβάλλουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε.
1: Και λένε τα ίδια, αλλά δεν τα πιστεύουμε.
0: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές τους καταλαβαίνουμε αυτούς, αλλά μένουμε. Γιατί κάτι θέλουμε εκείνη την ώρα, φαντάζομαι. Ε?
1: Κάτι ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις. Λοιπόν,
1: κάτι θέλουμε εκείνη την ώρα.
0: Κάτι θέλουμε εκείνη τη στιγμή εννοώ, κατάλαβες. Κάτι μας καλύπτουν εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί, αλλά δεν μπορεί... είναι για πολύ.
0: Είναι για λίγο, αυτό σου λέω. Η υπερβολή είναι για λίγο.
1: Γιατί ό,τι γυαλίζει, ξεμυαλίζει.
0: Σήμερα έχει έρθει με ατάκα από την παράδοση, από το παρόν, από το μέλλον.
1: Είπαμε ότι το μότο της βραδιάς είναι το «Ας με λένε τρελή».
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, έχει μια ιστορία πίσω. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, είναι η πολύ δική μου, μου το λένε συνέχεια.
1: Κάτι ξέρουν κι αυτοί.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Αλλά δεν μας πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όπως λέει και ο αγαπημένος Τρελέγιας, εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.
0: Άρα είδες πως συνδέονται όλα. Η τρελή πότε θα έρθει?
1: Σε λίγο θα έρθει και η τρελή.
0: Θα έρθει.
1: Οι τρελές έχουν έρθει, αλήθεια.
0: Είμαστε εδώ από νωρίς μαζεμένες.
1: Είμαστε από νωρίς, ναι.
0: Κοίτα, αν δεν έχεις και. Έχει γράψει ο μπαμπάς μου ένα ποίημα, άκου τώρα, που λέει ρίχτω και λίγο στην τρελή.
1: Ωραίο είναι. Και μετά τι λέει.
0: Μήπως να στο δώσω να το κάνεις τραγούδι.
1: Ναι, θυμάσαι το μετά.
0: Όχι.
1: Ρίχτω και λίγο στην τρελή.
0: Θυμάμαι τον τίτλο, κατάλαβες.
1: Στην τρελή γενικά, όχι στην τρελή εμένα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, στην τρελή. Αλλά εγώ τώρα λέω ότι γενικά στη ζωή δεν πρέπει λίγο να είμαστε όλο αυτό, ναι, όλα τέλεια, να γίνουν όλα ζωστά, όλα να είναι.
1: Όχι, η ζωή είναι δύσκολη και θέλει χιούμορ.
0: Ναι, θέλει χιούμορ και θέλει λίγο, ρε παιδάκι μου, να μην τα παίρνουμε όλα τόσο προσωπικά.
1: Όχι, δεν θέλει. Αλλά δεν έχει εύκολα κόσμο χιούμορ.
0: Όχι.
1: Το χιούμορ είναι ταλέντο. Εγώ πολλές φορές λέω πράγματα με χιούμορ, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Η μαμά μου πάντως το καταλαβαίνει, ξέρεις.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βρε, παιδί μου, λέει, εγώ κατάλαβα τι αστείο είπες και τι έλεγες εκείνη τη συνέντευξη. Αλλά δεν το πιάσανε, λέω, μαμά, τι ψάχνεις να βρεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, καταρχήν θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα εδώ για το κορίτσι μας, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Τι έχει?
1: Έχει ένα τραγούδι.
0: Ναι, για πες.
1: Είναι ένα δικό μου ζεμπέτικο από το καινούριο δίσκο.
0: Τέλεια.
1: Και το ρεφρέν λέει: όλα από σένα σαν μαχαίρια με πληγώσανε. Ποτέ οι καρδιές μας τελικά δεν ανταμώσανε.
0: Να καταλήγεις αυτό το συμπέρασμα δεν είναι εύκολη υπόθεση όμως.
1: Και αλλά συμβαίνει. Δεν τη γλιτώνω.
0: Ξέρεις τι νιώθω σήμερα? Ότι και να υποφέρουμε, ρε παιδάκι μου, εμείς οι δύο τώρα έτσι που είμαστε εδώ, είναι σε φάση ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Το βγάζουμε το συμπέρασμα, αλλά δεν έγινε και τίποτα.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πρωινό σφαίρα. Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
2: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει, Πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
4: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
14: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση.

0: διώξανε σήμερα.
1: Νομίζω ότι ετοιμάζονται να πάρουν δρόμο όλοι αυτοί που είναι κατάλληλοι.
2: Ναι, αλλά κάτι ήξερε ο Νότης Φακιανάκης που έλεγε αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι τραγούδι έναρξης.
2: Είναι τραγούδι
1: έναρξης. Έναρξης εννοώ για κάτι καινούριο. Κατάλαβες, γιατί αν δεν φύγουν τα παλιά, δεν πρόκειται να έρθουν τα καινούργια.
2: Για να τα τραγουδάς όμως.
1: Μα να πει ότι ακόμα τα σκέφτεσαι, γιατί αλλιώς...
2: Μάλλον δεν υπήρχε έρωτας, οι άνθρωποι θα ήταν ευτυχισμένοι.
1: Έχει έρθει, σας λέω, εγώ σήμερα δεν το αναιρώ αυτό. Έχει έρθει έτοιμη.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι το μόνο πρόβλημα του κάθε ανθρώπου σχεδόν. Πέρα από τα οικονομικά,
1: ναι,
2: είναι ο έρωτας. Γιατί και οικονομικά να είσαι καλά, αυτό συνεχίζει να σε χαλάει.
1: Ναι. Ένα δίκιο το έχεις.
2: Δεν πειράζει. Εμείς τα λέμε τραγούδια και τα φτιάχνουμε τη διάθεσή μας.
1: Θα κάνεις διακοπές φέτος?
2: Όχι. Θα κάνω σαφάρι στην Ελλάδα.
1: Σαφάρι στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή έχουμε ακόμα, δηλαδή, για να τελειώσει το καλοκαίρι, αλλά την ακουμπή τώρα θα τη βλέπουμε και το χειμώνα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, για σκέψου τώρα να είναι χειμώνας, βαρύς χειμώνας, να είναι οι άλλοι δίπλα στο τζάκι και να βλέπουν τώρα εμάς εδώ στην παραλία. Δεν θα έχουν έτσι μια.
2: Μια λαχτάρα να έρθει το καλοκαίρι. Εγώ αυτό παθαίνω πάντως.
1: Είσαι καλοκαιρινός άνθρωπος.
2: Βλέπω το χειμώνα παραλίες και λέω θα έρθει σύντομο, μέτρα αντίστροφα. Πώς μετράνε μερικοί για τα Χριστούγεννα, εγώ μετράω για το καλοκαίρι.
1: Όταν ήσουν ρε παιδάκι μου έτσι μικρούλα, έκανες αυτό το κλασικό, μετρούσες τα μπάνια, τα παγωτά, αυτά.
2: Όχι, δεν τα μετρούσα γιατί ήταν. Αυτό μου φέρνει κατάφλιψη να τα μετράω. Σημαίνει ότι είναι μετρήσιμα. Εγώ δεν θέλω να είναι μετρήσιμα. Θέλω να είναι άπειρα.
1: Κοίτα, τότε όμως ήταν μετρήσιμα. Τώρα, ας πούμε, δεν ακούω κανένα παιδάκι να λέει έφαγα, ξέρω εγώ, 20 παγωτά, 30 παγωτά.
2: Τώρα είναι άλλα πράγματα, μόδα μάλλον.
1: Αχ, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια, Ρία μου. Κοίτα, εγώ προσπαθώ να κοιτάξω εδώ, αλλά δεν βλέπω.
2: Θες να σου πω ότι έχει μετά το πρόγραμμα.
1: Ναι, θέλω να μου πεις.
2: Το πρόγραμμα μετά έχει ένα τραγούδι πάλι από το δεύτερο μου δίσκο στην αρχή.
1: Ναι.
2: Που λέγεται Όταν Αγαπάς.
1: Για πες.
2: Που επειδή εγώ λατρεύω τη μουσική του κόσμου, το ethnic που λέμε.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει και δύο τραγούδια ethnic μες στο δίσκο. Θυμίζει λίγο ισπανική μουσική, θυμίζει λίγο καλοκαίρι κάπου στην Ήπειζα, δεν ξέρω. Και το έχει γράψει ένα συνθέτης από το Λίβανο. Και έχει γραφηθεί εκεί η μουσική του. Παρόλο που θυμίζει Ισπανία, είναι από το Λίβανο συνθέτης, ο
1: Ζιέροχα.
2: Έτσι, μου άρεσε κάποτε κάτι που έγραψε πάρα πολύ για μια άλλη τραγουδίστρια που θαυμάζω. Και του είπα, θέλω να γράψεις και για μένα ένα τραγούδι. Και έγραψε δύο.
1: Δύο, ε.
2: Σήμερα θα σας πω το ένα.
1: Τέλεια.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Κι ας δεν είναι τρελή.
1: Και τι σε νοιάζει?
0: Στην υγειά σας.
1: Στην υγειά σας.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους αυτούς που μπορεί να λένε τα δικά τους, αλλά εμείς τους αγνοούμε.
0: Έχουν την τιμητική τους τρελή σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα το κατάλαβα. Που τα παίζω με τη σειρά. Που λέω τα τραγούδια με τη σειρά.
1: Ναι. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, μου.
0: Όχι, νομίζω μαζευτήκαμε πολύ εδώ.
1: Μαζευτήκαμε, κοίτα, μαζευτήκαμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ωραία τρέλα, ο καθένας το είδος του.
0: Ναι, τα παιδιά μην τα βλέπεις εσύ ήσυχα. Είναι οι χειρότεροι. Οι πιο τρελοί είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Δεν υπάρχει ένας
1: πιο τρελός. Ποιος είναι πιο τρελός?
0: Από όλους,
1: ναι.
0: πιο πολύ. Ποιος θα έκανε κάτι πολύ extreme χωρίς να
1: το πει. Ναι, ρε παιδί, αν τώρα έλεγα, ας πούμε, να βουτήξει κάποιος στη θάλασσα, ποιος πιστεύεις ότι το έκανε?
0: Λοιπόν, να βουτήξει θάλασσα. Λοιπόν, ο Σωτήρης με τα τύμπανα σίγουρα όχι, γιατί εάν έχει λαγοκέφαλους,
1: ναι,
0: θα φύγει.
1: Δεν έχει, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, τι γλιτώνουμε. Ποιο τρελό.
1: Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν τσαλακώνεται?
0: Αχ, όλοι τσαλακώνονται. Α, λίγο ο μαέστρος. Ο μαέστρος λίγο. Ναι. Είναι λίγο πιο σοβαρός.
1: Ποιο σονσόν?
0: Οι υπόλοιποι όλοι είναι για κλάματα. Γιατί γελάτε, παιδιά?
1: Αυτοί είστε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εδώ ο κ. Γιώργης είναι η μασκό του σχήματος.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Ναι. Μετά θα μας κάνει ένα σόλο, δεν τη γλιτώνει.
1: Σόλο τι είναι, μέσα στη θάλασσα?
0: Όχι, σόλο μπουζούκι. Α, στη θάλασσα που μας
1: κάνει. Ναι, εγώ μιλάω για τη θάλασσα. Γιατί αν μπορεί να το κάνει και μέσα στη θάλασσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ανάψω προβολής, θα γίνουν
0: όλες. Κύριε Γιώργη, μπορείς να κάνεις όλο μέσα στη θάλασσα.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες?
0: Είναι από τον πύργο, κύριε Γιώργη.
1: Βασικά, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν τώρα αποστάσεις. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο. Είμαστε μια παρέα, όπου και αν είναι ο κόσμος, από όπου και αν μας ακούει. Σφαίρα 102,2 και στατήσιμο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.
0: Ενώνουμε τον κόσμο και με τη μουσική επίσης και με το ρεπερτόριο που νομίζω ότι έχει από κάθε δεκαετία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Έχει. Και επειδή ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος. Θα το πω τώρα, πώς να σου το πω. Έχεις τρομερές δυνατότητες και επειδή σου λέω, σε έχω δει σε δύσκολες πίστες, θέλω ρε παιδάκι μου έτσι λίγο να τους τρελάνεις.
0: Έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα.
0: Κάτι θα κάνουμε λίγο.
1: Θα κάνουμε κάτι λίγο, θα το κάνει η Ρία για μας. Προς το παρόν, αυτό που θέλω να κάνετε εσείς είναι, αν λέω τώρα, συντονιστήκατε στην παρέα μας, εδώ στον Σφαίρα, να μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, όλο αυτό. Δεν ξέρω, εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, ξέρεις γιατί? Γιατί ό,τι βλέπεις εδώ γίνει με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα πανιά που βλέπεις, έχω ανέβει σε σκάλα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά εδώ και τα βάλαμε μόνοι μας.
0: Είναι τα μέρη σου εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε το απολαμβάνεις διπλά.
1: Ναι, έχω πολύ, πολύ αγάπη.
0: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Αν το ήξερα, θα ερχόμουν νωρίτερα να κάτσω μια μέρα εδώ μαζί σου.
1: Θα πεις, έχουμε ολόκληρο το καλοκαίρι κάπου. Δεν θα πας καμιά Πάτρα, δεν θα πας, ξέρω εγώ, κανένα.
0: Έχουμε.
1: Έχεις.
0: Έχουμε, ναι.
1: Έχεις.
0: Και Πάτρα έχουμε και Κατάκολο έχουμε.
1: Οπότε θα περνάς από εδώ, θα κάνεις μια στάση, να κάνεις μια βουτίτσα και να γίνουν όλα τέλεια.
0: Και θα λέμε τα τραγούδια μόνες μας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βασικά θα ακούμε την εκπομπή.
1: Θα ακούμε την εκπομπή. Εγώ θα τα παίζω εδώ, γιατί κάνουμε και παρτάρες εδώ. Οπότε θα παίζω τα τραγούδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Τότε πρέπει να έρθεις σε ένα πάρτι, να πάρω και τα παιδιά μαζί.
1: Ναι. Υπέροχα, λοιπόν. Αγαπημένη μου.
0: Τι βλέπω εδώ, τι λέει εδώ. Τώρα τι λέει εδώ, θα πω λίγα χασάπικα. Που μου αρέσουν πολύ.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Και έρχομαι εγώ τώρα και σε ρωτάω. Δεν σε πιάνει μια τρέλα όταν δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου ακριβώς αυτό που νιώθεις, είτε είναι καλό είτε είναι κάτι το οποίο σε ενοχλεί?
1: Δεν είναι πολύ σημαντική η διάστηση? Δεν λείπει στους περισσότερους ανθρώπους? Ή να το πω πιο σωστά, όχι λείπει, δεν την ακούνε. Δεν την ακούμε, και εγώ όταν δεν την ακούω τη μετανιώνω.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, όταν όμως εσύ συμβαίνει κάτι και δεν νιώθεις καλά,
1: πρέπει να ακούσω τη διάστησή μου και να κάνω αυτό που πρέπει. Κάτι μέσα μας πάντα μας μιλάει.
0: Ναι, απλά οι άνθρωποι, ξέρεις τι, παθαίνουμε αυτό που το λέω και το επιμένω σε αυτό, ότι δεν συγκεντρωνόμαστε, γιατί με τους ανθρώπους τους δικούς μας πρέπει να συγκεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο.
1: Και όχι το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Και όχι το αντίθετο.
0: Ναι, να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Όχι, δεν υπάρχουν δεδομένα.
0: Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο και να κάνουμε focus.
1: Ακριβώς, εκεί τέλει. Όπου θέλεις να πάρεις περισσότερα πρέπει και να δώσεις.
0: Α, σε αυτό ξαναπέστο.
1: Όπου θέλεις να πάρεις περισσότερα πρέπει και να δώσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση.

0: Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Αυτά τα ερωτικά μου ρε.
0: Αυτά.
2: Πρωινό σφαίρα. Moments.
0: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Σπιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Σπιτ, ο μαύρος Σπιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Σπιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Σπίτι, ο μαύρος Σπίτι, ο μαύρος Σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
2: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μύρισε λίγο καλοκαίρι.
1: Μύρισε πολύ αντιλιακό.
0: Αντιλιακό καρύντα.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Αχ, στην υγειά σας, παιδιά. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, συνεχίζει η Ρία. Κορίτσι μου γλυκό. Ξέρεις τώρα, εγώ δυσκολεύομαι να κάνω γενικότερα ερωτήσεις. Είμαι λίγο, μπαίνω λίγο στη ροή των τραγουδιών.
0: Επειδή είμαι τρελή, όπως λέγαμε και πριν, μπορώ να τα πω μόνη μου, αν θέλεις. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να σου πω ότι για αυτό που μου ζήτησες πριν,
1: ναι,
0: ήρθε η ώρα να το ακούσεις. Εγώ κατά το ίμιση από τον μπαμπά μου τη μεριά είμαι από την Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και ο Παναγιώτης, ο αδερφός μου, παίζει κλαρίνο.
1: Mm-hmm.
0: Παίζει και σαξόφωνο, βέβαια. Τα κάνει όλα ο καημένος, τι να κάνει. Οπότε, επειδή αγαπάμε πολύ τα ηπειρώτικα τραγούδια.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα όταν ταξιδεύαμε με τους γονείς μας να πάμε στο χωριό τα Σαββατοκύριακα ή τα Χριστούγεννα, mm-hmm, γιατί ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη, ακούγαμε ηπειρώτικα στο αυτοκίνητο.
1: Κασέτα.
0: Κασέτα. Κασέτα ηπειρώτικα.
1: Αγαπημένη. Αγαπημένη. Και πατούσες και έβγαινε αυτό το κουμπάκι, αυτό το μεγάλο που έβγαινε, έκανες eject. Πώς λέγεται, eject.
0: Καλά το είπα.
1: Καλά το είπα.
0: Και επειδή δεν μπορούσες να γυρίσεις πίσω την κασέτα, έπρεπε να μάθεις όλα τα τραγούδια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό είναι καλό. Τώρα μου δίνεις μια πάσα να πω ότι είναι καλό για μας, γιατί θα ήταν πολύ ωραία να ακούγανε όλο μας το άλμπουμ και όχι ένα τραγούδι μεμονωμένο.
1: Ναι, καλέ, τώρα πας εκεί, κάνεις, αλλά αυτό που λες τώρα είναι πολύ σοβαρό. Βασικά ήταν η ηρωτελεστία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμασταν πολύ focus. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μπρος-πίσω. Έπρεπε να το ακούσω όλο. Ναι. Και μετά, αν ήθελες να ξανακούσεις το τρίτο, τέταρτο τραγούδι, έπρεπε από την αρχή όλο.
0: Έτσι όμως ήξερες και ποιο έρχεται μετά.
1: Ναι, καλά.
0: Έπιανα τον εαυτό μου πάντα που θυμόμουν και τον τόνο από τον οποίο μπαίνει το επόμενο. Ήταν τόσο καλακουρδισμένο.
1: Τραγουδούσε το μέσα μου.
0: Όλη η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Οι μου είναι ερασιτέχνες μουσική. Παίζουν μουσική και τραγουδάνε και ίδιο.
1: Τι ωραία, το κάνω εικόνα τώρα.
0: Παιδιά μου.
1: Το αυτοκίνητο τι χρώμα είχε.
0: Το αυτοκίνητο ήταν αυτό το χρώμα το κυπαρισί.
1: Κυπαρισί.
0: Ένα βανάκι κυπαρισί. Το πρώτο αυτοκίνητο του πατέρα μου,
1: ναι,
0: που το αγαπούσα. Όταν πήρε την κούρσα.
1: Την
0: επειδή δεν υπήρχε αυτό το φαν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε.
1: Την κούρσα, τι ωραία κουβέντα. Τι ωραία κουβέντα τώρα ήταν αυτή. Μου θυμίζω τώρα και. Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που αυτά που έζησες εσύ και αυτά που έχω ζήσει κι εγώ δεν τα έχει ζήσει.
0: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Θα τους ταξιδέψουμε εμείς λίγο. Θα πάρουν μια γεύση.
1: Άρα, θέλω να μου πεις, ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο.
0: Για να πάμε στο χωριό.
1: Και πού βρισκόμαστε, σε ποιο μέρος της Ελλάδας.
0: Το χωριό του πατέρα μου, παρόλο που είναι ηπειρώτης, είναι έξω από την Καστοριά.
1: Ναι, θέλω να σου πω τώρα, κάντε λίγο εικόνα. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και είστε πού είστε, ας πούμε. Γιατί ο παλιός ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πλησιάζουμε στην Ήπειρο τώρα. Πάμε στην Ήπειρο.
1: Πού πες μου, ένα μέρος κοντά.
0: Ένα μέρος κοντά.
1: Όχι στο χωριό. Πριν, είσαι τώρα, ταξιδεύεις, ρε παιδάκι μου.
0: Ας πούμε, περνάμε το Μέτσεβο και φεύγουμε προς Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Τέλεια. Αλλά τότε δεν ήταν ο δρόμος που είναι τώρα.
0: Όχι, τότε ο δρόμος ήταν 4 ώρες, 5 ώρες διαδρομή. Τώρα ο δρόμος είναι εύκολος. Οπότε άκουγες πάρα πολλές φορές. Αγαπούσαμε πολύ τον Πετρολούκα, το Χαλκιά με το κλαρίνο.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
0: Με ήταν η αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Και πολύ τη γρυβενιώτικη μουσική. Πάρα πολύ. Είχαμε αδυναμία.
1: Τα φιλιά μας.
0: Κάνω ένα μικρό ταξιδάκι και στην Ήπειρο αλλά και στη Θεσσαλία.
1: Τέλεια.
0: Για αυτούς που αγαπάνε αυτό το ρεπερτόριο, γιατί και εμείς με αυτά μεγαλώσαμε.
1: Αυτό περίμενα από την αρχή, παιδιά, να ξέρετε, εγώ προσωπικά, από τη Ρία. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Πάμε και λίγο στη Θεσσαλία.
1: Πάμε στη Θεσσαλία, γιατί και εγώ έχω καταγωγή από εκεί.
0: Από πού?
1: Από τη Λάρισα που γεννήθηκα και από την Ελασσόνα που είναι η μητέρα μου.
0: Εντάξει, τότε θα σου αρέσει σίγουρα το επόμενο.
1: Ναι, καλή.
0: Και πέρα από ένα γνωστό τραγούδι που ακούνε γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλία, έχω βάλει και ένα τραγούδι που δεν το ξέρουν τόσοι πολλοί, πέρα από τον κόσμο που πάει να δει παραδοσιακά γλέντια, πανηγύρια, πες το πως θες, αλλά μου αρέσει ο στίχος γιατί έχει χιούμορ και έχει δίκιο. Έχει χιούμορ και έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Πάμε ρε Παναγιώτη λίγο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση.

0: περιοχή θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα.
1: Κοίτα, θα το εκτιμήσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο τρελαμένοι. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ρία μου, που είναι ένα βήμα πριν την παρατήσουν και την Αθήνα, πριν παρατήσουν γενικότερα τις μεγάλες πόλεις.
0: Λίγο το έκανε κι εσύ. Λίγο.
1: Εγώ το έχω κάνει εδώ και. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια.
1: Και έρχομαι μόνο αν υπάρχει λόγος σοβαρός. Και πραγματικά κάνω το σταυρό.
0: Που μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Που μπορώ και νιώθω τεράστια ευλογία. Μακάρι να μπορούσαν. Βασικά, δεν έχει να κάνει, για να μην φανώ κι εγώ λίγο υπερβολική, δεν έχει να κάνει με το να φύγεις απαραίτητα από μια μεγάλη πόλη. Έχει να κάνει με το πού θες να ζεις, πώς θες να ζεις.
0: Και ποια ποιότητα ζωής επιλέγεις.
1: Μπράβο. Και δεν είναι αυτό που λέμε ότι, OK, η Αθήνα δεν έχει ποιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που τη γουστάρουν την ποιότητα της Αθήνας, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και νιώθουν καλά. Νιώθουν καλά.
0: Σου αρέσει ο καθαρός αέρας, το βουνό, η θάλασσα.
1: Θέλω, ρε παιδάκι μου, θέλω το.
0: Θέλεις τα μπαράκια της Αθήνας. Τα θέλεις και τα δύο. Όλα ωραία είναι.
1: Εγώ θέλω να είμαι κάπου που να μπορώ, άμα θέλω, να πάω εύκολα. Κατάλαβες. Να μην χρειάζεται, ας πούμε.
0: Τώρα είναι όλα εύκολα.
1: Όλα είναι. Ναι.
0: Ελπίζω να περνάει ωραίο κόσμο που βλέπει αυτό το βίντεο. Εγώ, να ξέρετε, παιδιά, δεν είμαι καλή στα λόγια. Κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ τραγούδια λέω και χιούμορ κάνω. Σε όλα τα υπόλοιπα είμαι κακή.
1: Όχι.
0: Και μαγειρεύω κιόλα.
1: Μαγειρεύει κιόλα. Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τους ανθρώπους που αγαπάς, τους φροντίζεις.
0: Το μαγείρεμα νομίζω είναι ο πρώτος τρόπος για να το δείξω. Έτσι έχω μάθει τις γιαγιάδες μου. Αν αγαπάς κάποιον, το φτιάχνεις να φάει καλό φαγητό.
1: Όταν το κάνεις το φαγητό, το σταυρώνεις κιόλα. Το χαϊδεύεις.
0: Σίγουρα του μιλάω. Του λέω πρέπει να γίνει τέλειο, πρέπει να του δίνω λίγη θετική ενέργεια. Γιατί έτσι κάνανε παλιά. Όταν θέλουν να μας ευχαριστήσουν, ο τρόπος ήταν να μας πούνε: έφαγες, παιδί μου, φάει κάτι νόστιμο. Ήταν κακό στο σπίτι μου να φας fast food. Ήταν ότι δεν έχεις να φας κάτι ωραίο και τρως fast food.
1: Κοίτα, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία πριν βάλει το φαγητό είτε στην κατσαρόλα είτε στο φούρνο, το χάιδευε, το σταύρωνε, του μιλούσε, τα έκανε όλα αυτά. Και μου έχουν μείνει αυτές οι εικόνες. Οπότε, ξέρεις, καμιά φορά όταν είναι να ετοιμάσω κάτι, είμαι σε μια τέτοια διαδικασία. Και αν είναι κανένας δίπλα μου, λέει τώρα τι κάνει αυτή.
0: Κάποιοι λίγοι μας καταλαβαίνουν.
1: Κάποιοι λίγοι.
0: Θες να σου πω που πάμε μετά.
1: Θέλω να μου πεις τώρα γιατί με πήγες ήπειρο.
0: Θα σε πάω τώρα εντελώς αλλού.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Ναι. Ναι.
1: Ήθελε λίγο κέφι μας.
0: Ήθελε κέφι και... Εδώ έχουμε πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις, που σ' αγαπάνε. Έχουν έρθει από διάφορα μέρη, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο τοπική.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι και, και πιο...
1: Κάνα ταξίδι σαν και εμάς.
0: Ναι, καλέ.
1: Χαίρομαι.
0: Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Μ' ακούτε, παιδιά? Μ' ακούτε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο το να φύγετε από την Αθήνα και να έρθετε εδώ. Είναι μια έξτρα θυσία.
1: Ακούτε? Περάσατε ωραία όμως, δεν περάσατε ωραία?
0: Καλά, έχουμε κι άλλο. Τι είναι, στο είπες τώρα περάσατε, λες και τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν τελειώσαμε.
0: Α, δεν έχουμε κι άλλο.
1: Θα περάσουν κι άλλο ωραία.
0: Α, εντάξει. Και τα παιδιά εδώ. Στις κερκίδες μας. Εδώ.
1: Εσείς περνάτε ωραία, ρε παιδιά.
2: Σφαίρα Viber 6936 10102.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vista Pet και καλή μας διασκέδαση.

0: Έμα ναι.
1: Τι να κάνουμε, μας αρέσουν όλα τα τραγούδια και τα σμυρνέικα και τα νησιώτικα και τα υπηρώτικα.
0: Γενικά μας αρέσει να χορεύουμε.
1: Μας αρέσει να χορεύουμε.
0: Σ' αρέσει περισσότερο να...
1: Μη μου πεις να τραγουδάω να χορεύω, με έχεις σκοτώσει.
0: Νομίζω ότι είσαι κάπου ενδιάμεσα.
1: Και τα δύο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία ρε παιδάκι μου, πολλές φορές όταν είσαι πάνω στην πίστα, στο stage και λες τραγούδια τα οποία είναι χορευτικά.
1: Κρατιέμαι γενικά. Προσπαθώ να είμαι κυρία.
0: Έχεις αφήσει ποτέ το μικρόφωνο να πας να χορέψεις?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Όταν είμαι έτσι πιο χαλαρή, έχει πάει ώρα αργά, τα παιδιά κάνουν σόλα ή οτιδήποτε, πάω δίπλα στα παιδιά και χορεύω.
0: Είναι και αυτό εκτόνωση, είναι...
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, είναι η πιο αρχαία μορφή έκφρασης ο χορός. Είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά, να πιάνονται οι άνθρωποι χέρι-χέρι.
0: Πουθενά.
1: Και να γίνεται αυτή. Είναι φοβερή ενέργεια αυτό που κάνουμε, ας πούμε, στα πανηγύρια. Χέρι-χέρι μπορεί να είναι 3.000 άτομα πιασμένοι. Είναι ό,τι πιο όμορφο.
0: Τώρα το καλοκαίρι γενικά, επειδή ο κόσμος τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχει γίνει αυτό και λίγο, δεν θα πω της μόδας, αλλά σαν να λαχταράνε για όλα αυτά, πολύ
1: τέλειο.
0: Περισσότερο. Ε?
1: Τέλειο
0: είναι να τέλειο, είναι, ναι, είναι τέλειο.
1: Γιατί προφανώς όταν υπάρχει πίεση, άγχος, στρες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ο καθένας στην καθημερινότητα, έρχεται ο χορός και εγώ νιώθω υπέροχα πάντως. Όταν χορεύω, είναι σαν να μου φεύγουν όλα, δεν με νοιάζει κιόλας. Αρκεί να ακούω τη μουσική που θέλω, να περνάω όμορφο.
0: Πες μου, όταν ήσουν μικρή, τι ήταν αυτό το οποίο έκανες, δηλαδή έπιανες μικρό, γιατί εγώ θυμάμαι τώρα τη Ρία όταν σε πρωτοείδα, γενικά να χρησιμοποιείς διάφορα αντικείμενα για μικρόφωνα.
1: Το έκανα αυτό.
0: Ε? Ναι.
1: Περνάω ό,τι μπορούσα, μία βούρτσα, ένα κάτι από την κουζίνα, μία κουτάλα και τραγουδούσα και χόρευα.
0: Αλλά αυτό το οποίο ήταν, ρε παιδάκι μου, έτσι, η μεγαλύτερη σου έτσι ανάγκη για να εκφραστείς ήταν ο χορός ή το τραγούδι?
1: Και τα δύο μαζί μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Απλά, επειδή πήγα πολύ μικρή στο δύο και ξεκίνησα τις σπουδές, με κέρδισε η μουσική σαν επάγγελμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί αν ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα, να χόρευα μόνη μου. Το κάνω ούτως ή άλλως.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τώρα σε μία φάση, μετά από όλο αυτό, ενεργειακά εμένα με έχεις φτιάξει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια,
0: πάρα πολύ. Νομίζω ότι και ο κόσμος που μας βλέπει είναι στο ίδιο mood με εμάς.
1: Προσπάθησα να βάλω μέσα στο πρόγραμμα, και όλοι μαζί δηλαδή που φτιάξαμε αυτό το πρόγραμμα, ότι μπορεί να εκφράσει τον καθένα. Δεν ξέρω τι έχω αφήσει απ' έξω.
0: Είναι ένας ίνος.
1: Έχει κι άλλα ακόμα.
0: Είναι ένας ίνος πολυποικιλιακός, λοιπόν.
1: Ναι, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλη μουσική ιστορία. Έχουμε πολλά στυλ.
0: Έχουμε πολλά μπέλια.
1: Έχει πολλά στυλ, έχει πολλούς τρόπους. Κάθε δεκαετία έχει το στυλ της. Δεν έπρεπε να βάλουμε κάτι λίγο από την κάθε δεκαετία?
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά, έχουμε ακόμα λίγο.
1: Έχουμε ακόμα λίγο.
0: Ωραία, τι έχεις κρατήσει για το τέλος, προς το τέλος δηλαδή, το τελευταίο?
1: Το μουσικό μου τώρα, το εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Γιατί εγκρίνονται, δεν εγκρίνονται, είμαστε
0: εγώ. Γι' αυτό συζητήσουμε λίγο αυτό. Για λίγο, δεν θα σε ταλαιπωρήσω. Όταν σου φέρνουν αυτό το τραγούδι.
1: Είπα, αυτό είναι για να το πω εγώ.
0: Για ποιο λόγο όμως το είπες αυτό?
1: Γιατί μου αρέσει αυτό που λέει. Μου αρέσει όχι το απαραίτητα το παράνομο, και γενικότερα δεν μου αρέσει που ο καθένας έχει άποψη να κρίνει τη ζωή του άλλου. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Ποτέ μου δεν σχολίασα κάτω από το post ή το βίντεο κάποιου ανθρώπου, ακόμα και κάτι να μην μου άρεσε. Mm-hmm. Δεν είναι. Το θεωρώ πολύ κακό και σαν ενέργεια να το κάνεις. Θα κάτσεις να γράψεις δεν είναι ωραίο αυτό ή κάτι προσβλητικό. Κράτα το τον εαυτό σου. Καλύτερα θα έλεγα στον κόσμο να ξοδέψει το χρόνο τους για να κάνει ένα όμορφο σχόλιο σε κάποιον. Να μοιράζουμε λίγο θετικότητα και λίγο καλή καρδιά.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, ρε Συρία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα στόχο, έχουν όνειρα, γενικά έχουν πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν γιατί τους εκφράζουν. Δεν νομίζω ότι περισσεύει χρόνος για να καθίσουμε να ασχοληθούμε.
1: Προφανώς και.
0: Έτσι. Άρα
1: για να μην
0: θεωρώ...
1: τους προσβάλλουμε όμως και αυτούς που το κάνουν, ας τους δώσουμε ένα κίνητρο να κάνουν το αντίθετο, ως μια πράξη καλής θέλησης.
0: Ναι, όχι, και αυτό ξεστεί ενεργειακά. Όταν μοιράζεις καλοσύνη, ακόμα και αν πολλές φορές δεν το νιώθεις το 100%, πίστεψέ με, αν δηλαδή επιβάλλουμε την καλοσύνη στο μυαλό μας και στον τρόπο που εκφραζόμαστε, θα έρθει κάτι καλό πίσω. Δηλαδή, ας το δούμε και σαν ένα challenge, μοίρασε το καλό για να έρθει το καλό σε σένα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Τουλάχιστον εμείς μέσω της μουσικής αυτό το πράγμα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν λέω πολλά και κάνω μόνο χιούμορ. Γιατί τα λόγια είναι βερετά, τα τραγούδια τα λένε όλα.
0: Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνετε,
1: Για ποιο λόγο δεν εγκρίνεται, ρε παιδιά?
0: Και κρίνεται, ε?
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Τώρα πάμε εντελώς αλλού.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει πει ένας αγαπημένος τραγουδιστής, ο Πασχάλης Οτερζής. Και σε κάποια ακόμα εκείνης έτσι και παλιάς εποχής και λίγο πιο καινούριας, θα δεις, είναι έκπληξη. Αλλού πάλι.
1: Αλλού πάλι.
0: Αλλού πάλι. Είναι κάθε ενότητα και ένα άλλο ταξίδι.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: χορερία.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν υπέροχα όλα όσα είπες. Ευχαριστώ και την υπέροχη ομάδα σου. Παιδιά, είστε έτοιμοι για μπάνιο? Πλάκα κάνω. Λοιπόν.
1: Θέλω να μου πεις ποια σου άρεσε περισσότερο. Τι σου έμεινε?
0: Έλα τώρα, δεν είναι πολλά.
1: Ένα από αυτά που σου έμειναν.
0: Ένα. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ. Με τα παραδοσιακά έχω μια τρέλα. Οπότε γενικά το πέρασμα που έκανε από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα νησιώτικα, τα Σμυρνέικα, αυτά εμένα είναι το ψωμάκι μου. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Δύσκολη θα είναι αυτή τώρα.
0: Ποιο τραγούδι λοιπόν τώρα δεν είπε η Ρία σήμερα?
1: Άμα δεν είπα κάποιο, πες μου να το πω.
0: Γι' αυτό είπα τώρα να αφήσουν τα όργανα.
1: Για αφήστε λίγο τα όργανα. Πρέπει να αφήσετε τα όργανα, λέει.
0: Θέλω να αφήσουν τα όργανα.
1: Ωραία.
0: Όσο λοιπόν η αγαπημένη μου, η εκλεκτή η μουσική σου, που τους έχεις πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Ναι, του σερ.
0: Θα αφήσουν τα όργανα και θα προετοιμαστούν για το γύρισμα. Είπαμε, είναι summer edition το συγκεκριμένο.
1: Πάμε, καινούργιο βίντεο κλιπ, το έχουμε.
0: Λοιπόν, το έχουμε. Θέλω τα παιδιά από πάνω να κατεβούν προς τα κάτω. Κατεβείτε, παιδιά, προς τα κάτω, σιγά-σιγά, έτσι, μπράβο. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που μας βλέπετε, μας ακούτε από τη συχνότητα του Σφαίρα 102,2 και από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet, σήμερα εδώ στον κουρσάρο μας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και να προετοιμαστείτε για ένα closing υπέροχο καλοκαιρινό. Σιγά σιγά κατεβείτε, σας παρακαλώ, κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεμυαλίσει όλο τον κόσμο, αγάπη μου γλυκιά.
1: Ο κόσμος τελικά θέλει να διασκεδάσει. Γι' αυτό μάλλον τον έχει ξεμυαλίσει αυτό το τραγούδι.
0: Θα χορέψουν αυτοί.
1: Α, οπωσδήποτε. Είστε έτοιμοι για χορό, παιδιά?
0: Είστε έτοιμοι για χορό? Ποιοι μισοί? Θέλω να έρθετε μπροστά όλοι.
1: Όχι, δεν τη γλιτώνετε. Σήμερα δεν παίζετε. Μόνο χορεύετε κιόλας. Λοιπόν, είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε το καινούργιο γύρισμα. Το βίντεο κλιπ. Άλλοι κάνουν δεύτερη βερσιόν του τραγουδιού, εμείς θα κάνουμε δεύτερη βερσιόν του βίντεο κλιπ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάμε λίγο, μαέστρο, βάλτε το, παιδιά, το ξέρετε σίγουρα.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο et al Filante.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σφαίρα
12: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Φέρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.